πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM
2: 104,7.
3: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Άκου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Είμαι πολύ ωραίος.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Μαμά, πες τους πόσο όμορφος είμαι.
7: Δύο πτυχία έχει το παλικάρι μου και μιλάει τρεις γλώσσες.
6: Ορίστε.
5: Είσαι πολύ ωραίος.
4: Αλήθεια.
5: Βεβαίως.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Α στους 104,7.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στου 104,7.
4: Γρηγόρη Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργο Λιανό. Best of.
5: Στο κρεβάτι μωρό μου με γατούλα.
6: Γατούλα.
5: Κανόνεσαι να γεμίσουμε τρίχε μωρή.
6: Αδύσο, δεν είμαι λίγο.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Είχα μια Χριστίνα.
5: Ναι.
4: Πιο μικρός εγώ, 22 χρονών, αυτή ήταν καντιλανάφτισσα. Και κάθε φορά, φίλε, εγώ έμενα σε δικό μου σπίτι τότε, στη Θεσσαλονίκη, και κάθε φορά που της έκανα δείπνο και άναβα κεριά, έπαιρνα τα κεριά και τάζευνε στη γλάστρα.
6: Γιατί?
4: Άντε, για.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

102,2 και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial, μάλλον στα Mundial Watch Series στην Αθήνα, γιατί είναι και πολλά, μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημα.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, συναισθήματα για το ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα. Πώς θα είναι για σας αυτός ο μήνας? Θα πάτε διακοπές αυτό το μήνα ή θα πάτε διακοπές τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο? Έτσι, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα θέμα συζήτησης, να τα λέμε λίγο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε και Viber. Το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, που το βλέπουμε από το λάπτοπ. 6936101022 το Viber. Έχουμε και Facebook, Παναγής Τζορτζάτος Α. Και έχουμε και TikTok και έχουμε και τα πάντα έχουμε. Ό,τι θέλετε έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Να το, άμα δεν το έχουμε, να το φτιάξουμε. Ή άμα δεν το έχουμε, ή άμα δεν το μπορούμε να το φτιάξουμε, να το βρούμε κάπου. Καταλάβατε. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε για εσάς, για τους καλύτερους ακροατές. Γιατί οι ακροατές του Σφαίρα είναι οι καλύτεροι τώρα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ ωραίο που διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι για την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, παιδιά. Γιατί ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολο μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις, η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Για πάμε γρήγορα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ο σύζυγος.
1: Παναγιώτα, να γρήγορα πριν ξεκινήσεις.
0: Έλα, πες.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην είναι οργανωμένα κτλ. Και,
0: okay.
1: Και έχουμε μπει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή, γιατί είναι πραγματικά μαγικά. Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρει. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω, με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει τι να βάλω. Τα άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να κάνω. Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν. Πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω. Κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρε.
1: Πάλι, ναι. Λέω δεν γίνεται. Αυτό έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως.
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάει.
0: Κολλά.
1: Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχω που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα. Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα ακούει, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κύριε.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβητος.
0: Τον αφήνει, όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα λέει και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, Αλεξία, και εσύ. Είσαι το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι η Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ, ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει ναι. Η γυναίκα.
1: Ας
0: ναι,
1: γουστάρω.
0: Και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοεί.
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτό πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρη. Τον ήξερα από την αρχή ότι είναι ζηλιάρη.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού ρε, πήγε και πήρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι δίνεται. Λέει. Έτσι γουστάρω λέει να ντύνομαι και έτσι αστείλει. Έτσι γουστάρω.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Εγώ έτσι γουστάρω. Πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τι άλλε κελεμπίε. Λέει εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Όχι.
0: Άρα τη λε να χωρίσει.
2: Ναι, δεν δε γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσει και τι θα φορέσει.
1: Όχι, αυτό είναι. Εντάξει, εκεί είναι στάνταρ το έργο.
0: Παιδιά, ένα λεπτάκι. Άμα είναι ναι. Ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, να σαν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα, ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο όμως δεν είναι αυτό.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: αλλάξει, ναι. Έχει αλλάξει.
1: Ναι, βρε. Παλιά έχει βρει τον άνθρωπό του. Ναι,
0: παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον νόμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Ήταν να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση έτσι. Και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στον ντύσιμό της και
2: δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω. Αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάντσι, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Είναι τώρα, μετά. Κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, έχει όλα τα κιλά.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη
0: ρόλο.
1: Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει.
0: Κάνει
1: φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιο θα βγει.
3: Τι λέει, άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα,
0: η γυναίκα
1: σου,
0: μου θα βγει.
1: Ναι, που παντρεύτηκε, που υπέγραψε στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελό.
1: Αυτή γιατί.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλες μπορεί να βγει, ρε στη Ρόδο.
0: Ποιο θα βγει τώρα.
1: Τα θύλασε.
0: Πα καλά.
1: Δικάτης δεν τα με με.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι τόσο κουρασμένο, τι είναι.
2: Δηλαδή τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη
1: έκανε. Και σκάει ο Ρόδος Παλάς
0: και θα της έλεγα
1: ότι... Εμείς είμαστε άνετοι, δεν κοιτάμε.
0: Ναι. Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε.
0: Μετά με μέτρησε έξω.
1: Ναι.
0: Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ανάτσι,
0: ωραία. Θα
1: τα
0: βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: τι έγινε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Σε πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε.
1: Μια κούπα να το κοιτάξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Μυθικό αυτό τύπο. Όλοι τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε δεν με χαίζετε, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
2: Δεν
0: με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικού φραγμού. Δεν έχουμε τίποτα. Έλα παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Αυγή με το στρίγκο να πούμε στην παραλία. Κοίτα τον κόλο τη γυναίκα μου, όλοι οι υπόλοιποι.
2: Άσε ρε.
0: Όλα τα λιγούρια δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδο τα ποζούρια. Πώς είναι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι είναι.
0: Κάνε μου το χάρι.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μωρό. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το μωρό στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε.
2: 1-7-9-31. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι.
2: Έβαλε το στρίκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγή λέει τόπλες. Αυγή δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγή ρε. Εγώ να μην είμαι εκεί. Να σου πω. Μα θες να φέρω πιεσόμετρο.
0: Δεν είμαι καλά, με έχει σφαγούρα.
3: Εγώ θα έχω.
2: Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Σοβαρός άνθρωπος ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, θα μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος, με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξέρεις έτσι, ρε Νίκο.
1: Δεν είναι πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα αντιθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μύκονο, εντάξει, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσουμε.
4: Περισσότερο θα έχει αυτός παρά η κοπέλα.
1: Όλες αραβνοί φάντες κυκλοφορούν.
2: Σου λέει τα μάτια θα σου βγουν, σε έχω δει εγώ πως κοιτάς. Τουλάχιστον θα σου βγουν με το δικό μου.
0: Δύο λεπτάκια ρε παιδιά να το συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο μου είσαι παντρεμένος, έχεις παιδάκια αν επιτρέπετε.
4: Παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Έχεις δύο παιδάκια και σου λέει λοιπόν πάτε με το καλό διακοπές με την οικογένεια, με τη σύζυγό σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα βγω με μαγιό στριγκ και θα κάνω τόπλες.
1: My choice.
0: Εσύ θα πεις ναι γυναικάρα μου, δικό σου είναι το σώμα, κάνω ό,τι θες.
2: Βέβαια.
4: Κοίτα, έχει διαφορά.
0: Γιατί έχει διαφορά.
1: Όπα, όπα.
4: Από το να ντύνεται όπως θέλει. Το ντύσιμο δεν έχει να κάνει. Άλλο γυμνισμός, άλλο τόπλες και άλλο το ντύσιμο.
0: Ωραία, ας μην το πάμε τόσο πολύ στα άκρα, ας το πάμε στον ντύσιμο. Και έρχεται με μια πολύ κοντή φούστα, με ένα τόπο από πάνω, με τα μεμέ ανοιχτά. Δεν μπορεί η γυναίκα σου τώρα να μην το προσωποποιήσουμε, μη οποιαδήποτε.
4: Ναι. Ναι.
0: Θα πεις ναι, αγάπη μου, βγάλετε με μέσου έξω και πάμε, να τα κοιτάει ο κόσμος όλα σε κοινή θέα.
4: Ναι, εντάξει, θα τα κοιτάνε λιγούριδες, όχι.
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ με αυτό δηλαδή.
4: Όχι, θα πάρω.
2: Μπορεί να μην του αρέσει, αλλά δεν θα πει να μην κάνει αυτό που θέλει.
4: Ακριβώς.
2: Να σου πω κάτι, πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς τον άλλο τι θα κάνει. Είναι επιλογή του.
4: Και όταν ο άλλος είναι παθολογικά ζηλιάρης, πάει και σε άλλα επίπεδα.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα το πω στη γυναίκα μου ότι δεν μου αρέσει και ότι εγώ δεν κρίνω.
2: Εντάξει, και άμα εκείνη όμως έχει διαφορετική άποψη, και σου πει: Οκ, σε ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν το κάνω.
4: Εννοείται ότι μπορείς να την πεις τη γνώμη σου, αλλά το να τη σεβαστεί ή το να. Το να φορέσει αυτό που θέλει η γυναίκα σου είναι δική της επιλογή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη, όταν από την αρχή είσαι με μια γυναίκα και ξέρεις τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που γουστάρει να ντύνεται, υποτίθεται ότι το έχεις αποδεχτεί.
1: Εντάξει,
0: εγώ προσωπικά. Δύσκολο τώρα στη μέση. Αν στη μέση μετά αναθεωρείται όλο.
1: Μια συνθήκη της ζωής είναι. Δεν
0: ότι οκ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που τα πετάει όλα έξω. Άμα δεν γουστάρεις, να ο φίλος μας α πούμε δεν θα έχει θέμα. Εγώ θα είχα.
1: Κοίταξε, μια μικρή υποστήριξη στον Παναγή θα δώσω μόνο στην περίπτωση που άλλαξε τα γούστα
0: αυτό.
1: Πραγματικά. Άλλαξε
0: αυτό.
1: Δηλαδή. Όταν την γνώρισε την Ελένη, έβαζε κάνα μαγιό έτσι λίγο αεράτο.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν τη άρεσε τη Ελένη.
2: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λες κάτι άλλαξε εδώ πέρα, μήπως συμβαίνει κάτι.
2: Οι φίλοι μας όμως εδώ πέρα την
0: ήταν πάντα έτσι. Ήταν πάντα έτσι. Ναι, ήτανε πάντα. Και από την αρχή, βέβαια, εκείνος εναντιονόταν απέναντι σε αυτό.
4: Και από την αρχή του μηνύματος, από τη στιγμή που είναι παθολογικά ζηλιάρη. Και μία φούστα να φορέσει μακριά, ξέρω.
0: Αυτό θα τη θέλει όλο και πιο μακριά, εννοείς.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Ξανά θα βρει, γιατί σε κοίταξε έτσι αυτό. Και πάνε και σε άλλα επίπεδα. Μετά έχουμε και τις γυναικοκτονίες και με κοίταξε.
2: Καλά, μην το φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Καμία σχέση. Είναι, λέει, πολύ τρυφερός, το λέει η γυναίκα. Είναι πολύ τρυφερός. Απλά είναι ζηλιάρης.
2: Για αβιαιότητες και τέτοια.
4: Όχι, αυτό είναι άλλο. Η παθολογική ζήλια που λέει.
2: Η παθολογική ζήλια φυσικά είναι κακό πράγμα και φυσικά η παθολογική ζήλια δεν είναι δείγμα αγάπης. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, αυτοί που θεωρούν ότι η αγάπη εκδηλώνεται με ζήλια είναι τόσο λάθος, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει
2: άνθρωπο,
0: το τοξικό πράγμα από αυτό.
1: Ακριβώς. Η ζήλια δεν είναι.
4: Βέβαια,
2: η ζήλια, άκου να σου πω κάτι. Η ζήλια σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι και ωραία.
1: Αυτό,
2: έτσι,
1: αυτό.
2: Και μπορεί να σε φτιάξει.
0: Να σε κολακεύσει κιόλας.
2: Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο άλλος στεναχωριέται ή όταν ο άλλος μπαίνει σε μια διαδικασία να εξηγεί τα πάντα, είναι τραγικό.
4: Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία, να ξέρετε. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία ζηλεύεις περισσότερο. Δηλαδή σου φαίνονται όλα ύποπτα. Ενώ όταν μεγαλώνεις και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη η γυναίκα σου, είναι μαζί σου, ξέρεις ότι θα ντυθεί έτσι επειδή της αρέσει να ντύνεται και όχι για να προκαλέσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας απασχολήσω και για λίγο ακόμα. Βεβαίως. Να πω ένα χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο μικράκι μου.
0: Βεβαίως να το πεις.
4: Και για τα γενέθλια. 16 χρονών.
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Τα γενέθλιά τη. Και θέλω να ζητήσω να κάνετε ένα δωράκι.
0: Βεβαίως και εγώ το σκέφτηκα.
2: Τι
0: απλά δεν
2: θέλεις.
0: Ξέρω αν θα δώσω μπλα μπλα toys. Είναι μεγάλη για μπλα μπλα toys.
2: Μεγάλη,
0: ή αν θα τη δώσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο από Five Fashion που έχει η Νάνση εδώ και είναι στην παρέα μας, να διαλέξει ένα πολύ ωραίο ρούχο να το χαρεί τώρα το καλοκαίρι.
4: Εννοείται.
2: Ωραία, fivefashion.gr. Από εκεί θα πάρεις. Να σας πω ότι έχουν και εκπτώσεις 50% και με τον κωδικό Nancy 20, 20% έκπτωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύει, για πόσο θα ισχύει. Έχει ρουχάρες.
1: Όχι, για εσάς είναι δώρο.
4: Ωραία.
2: Ναι. Για σένα είναι δώρο, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Να σου στείλει η μικρή.
2: Πώς τη λένε τη μικρή?
4: Ελευθερία.
2: Περιμένω μήνυμα από την Ελευθερία για να της πω πώς θα πάρει τη δωράρα της.
0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Και να πω και μια καλημέρα στον εδώ στον φίλο μου τον Ζάβας που βλέπω, έτσι είναι το όνομά του. Γιατί και εκείνος περιέγραψε την εμπειρία Inventor, γιατί την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο φίλος μου λοιπόν εδώ, ο Ζάβας, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της, που τώρα το έχουμε και ανάγκη γιατί οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και θέλουμε ένα δυνατό κλιματιστικό και έχουμε εδώ στην παρέα μας την Inventor. Έγραψε θηρίο για το κλιματιστικό της Inventor και προσυπογράφω και εγώ, η αλήθεια είναι. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω αποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Μάγδα που μας ακούει από το Καστρί. Να πω μια καλημέρα στην Γιάννα που μας ακούει από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από το Καματερό, στην Κέτη από το Ήλιον. Μια καλημέρα στα Γιάννενα, τα αγαπημένα μου τα Γιάννενα, και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Τάση, τον φωτογράφο της καρδιάς μου και βιντεογράφο. Να πω μια καλημέρα στη Ζάκυνθο, στον Σπύρο. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Στέλνουμε την αγάπη μας, στέλνουμε τα φιλιά μας, στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια. Να πω όμως επίσης ότι έχω ανοίξει και το φάκελο εδώ του Σφαίρα. Καλά, εντάξει, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, πρώτη μετάδοση, το ακούτε για όλη τη βδομάδα, για όλη την εβδομάδα εδώ, θα το ακούσουμε και μέχρι τις 7, είπα στον Νίκο να το βάλει. Είναι σε στίχους της ίδιας της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου. Όχι, συγγνώμη, σε μουσική της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους Ελεάνα Βραχάλη. Εντάξει, εγγύηση δεν το συζητάμε. Αλήθεια τώρα, το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θα πω όμως και για το ταξίδι μας στη Γαλλική Ριβιέρα. Manesis Travel, μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι, παιδιά. Και πού δεν θα πάτε? Στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασαλία. Φεύγεις 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις βαλίτσες. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση. Τελευταία μηνύματα δέχομαι, έτσι. Τώρα στο 19619 γράφει Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS που είναι MediaTel. Τι άλλο έχω να σου πω, τι άλλο έχω να σου πω. Κάτσε γιατί κλείνω και το πρώτο ημίωρο τώρα, ε. Ναι, έχω να σου πω για την ασφάλεια, εννοείται. Ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα για να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλεια απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές θες, λογαριασμούς θες, ψώνια θες. Για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Γιατί Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
6: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
5: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. 1, 2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

Δεύτερο ημίωρο μας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε εσάς που τώρα εμβόλυμα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026. Μήνας καλοκαιριού, έτσι. Οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη S και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη.

0: πρωί. Οπότε θα τα λέμε από τις 7. Πάμε όμως να δούμε έτσι μια πρώτη ματιά, μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρε Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μ' αρέσει που λέω τα νέα για τον καιρό, λες και τα βλέπω από τους χάρτες και βγάζω τα συμπεράσματά μου. Όχι παιδιά, τα διαβάζω, η αλήθεια είναι. Μπαίνω στο δελτίο καιρού και τα διαβάζω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και εξαράκι θα έχουμε σήμερα. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα σημειώσει μικρή άνοδο. Καλά, μη φανταστείτε τώρα, θα φτάσει εκεί γύρω στους 35-36, άντε maximum 37 βαθμούς Κελσίου. Όχι, εγώ σας τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και μιας και λέω για καιρό, για καλοκαίρι, πάμε να δούμε λίγο για τη μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργός των Green Mocktails που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε ρε παιδί μου και το λες πιο εύκολα το πάμε. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη, πάμε κάπου βρε αδερφέ. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Little Plus, φουλάρεις και πας. Να πω μια καλημέρα σε όλους που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω και μια καλημέρα στην αδελφή μου, τη Στελίτσα μου, που μας ακούει από την Άξο. Βρίσκεται εκεί και πολλοί κόσμος από την Άξο, ρε παιδιά. Τι γίνεται με την Άξο? Βέβαια και από τη Σύρο. Είναι η Μάγδα στη Σύρο. Μας έχει στείλει την καλημέρα της. Έχετε ξεχυθεί όλοι σε όλα τα ελληνικά νησιά. Τα έχουμε πάει τάπα όλα, έτσι. Ελληνικό νησί και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι τα ελληνικά νησιά είναι ό,τι πρέπει. Και ακόμα αρχές Ιουλίου είναι σε ωραία φάση τα ελληνικά νησιά. Να το λέμε και αυτά. Δηλαδή είναι, ακόμα δεν είναι τυγκά ο κόσμος. Οπότε περπατάς, πας για τον μπάνιο σου με την άνεσή σου. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Μέχρι και 15 Ιουλίου. Είναι ωραία τα νησιά. Μετά από τις 15 Ιουλίου αρχίζει και γίνεται. Μπορείς να κατέβεις μια βόλτα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, εγώ γύρω στις 20 Ιουλίου θα πάω στην Πάρο. Εκεί να δεις. Πάω να κλειστώ μέσα στο σπίτι. Δεν θα κάνω τίποτα. Παραλία, σπίτι, σπίτι, παραλία. Ειδικά στην Πάρο που γίνεται και το σύστριγκλο δεν χωράς να περάσει. Αλλά πανέμορφο νησί η Πάρος. Δεν το συζητάμε. Πάμε για μια Μπαρμπαρόσα να περάσουμε καλά, να γουστάρουμε. Λοιπόν, μια και λέω για καλοκαίρι, νησιά ελληνικά και δεν συμμαζεύεται. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη το ήπιες. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες. Στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: σηκώνει η ζωή μας, έστειλε το μου email σήμερα και λέει: παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι λέει σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι λέει πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε,
0: σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι λέει παντρεμένη λέει με ένα παιδάκι. Το παιδί μας λέει εντάξει δεν είναι λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Άριστε, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια λέει είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο λέει το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Oh. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε.
0: Και με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα.
1: Έχει κάνει λάθος κι εσύ.
0: Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε. Ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ λέει δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες παίρνει. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι
4: αντικολλητικό. Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει.
0: Γιατί πέρασε η ομελέτα, θα κολλήσει το κανονικό.
4: Θα κάθομαι να τρίβω εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το πληρώσω τόσα λεφτά. Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια. Παναγίες, τι τα κάνεις αυτά με την
0: Ελένη? Δεν τα κάνω. Όχι, δεν παίρνω τηγάνια και κατσαρόλες. Βέβαια τώρα, άκουσε με. Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψεις το μωρό, μωρ Νάνση?
2: Όχι, κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Τι θε αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μαγειρέψει.
0: Είδε τι μπουτίνια έχει. Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
4: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες: έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα. Είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμεί τι λέμε. Παίρνουμε κάτι.
2: Καλέ τις διακοπές, θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω
4: για
2: κάνει.
4: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
4: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα. Τα
2: τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπε.
0: Τώρα τίποτα.
4: Δεν τρώνε προβατήρα.
0: Η γυναίκα του Ντούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Εκεί το αυγό.
0: Έτσι.
2: Θα πάω εγώ στι διακοπέ δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδε και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
4: Μια σπάτουλα σιλικόνη δεν θα πάρει για να μην το γδάρει.
0: Βέβαια που τα καταστράφηκε να το γδάρει.
3: Πάει μετά το τηγάνι.
4: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Αν με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα μωρέ Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
4: Λες και μεγάλωσα στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Όπως σταματούσαμε έτρωγε.
3: Κατώ αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ.
2: Γιατί
0: τη
2: ζωή
0: τη ανακοίνωσε ότι
2: από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται
4: και
2: οι τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει.
4: Εγώ πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα λέει, να κλείσουμε μυστήρια, δεν θα βρούμε λέει τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
4: Να πάει να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει: να, ορίστε, τα πακέτα.
2: Κοίτα που έχετε βρει λύσεις, δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλες είστε
0: εσείς. Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει από σκευή.
4: Βάζει όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφά. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγει, βάζει την τάπα, τέλος. Και γίνεται από
2: πάνω. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μία στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνει τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγί να πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντ. Τι φορτώνω τότε, τι θα πάθει δηλαδή.
4: Για τραμπολίνο.
2: Για να πα εσύ διακοπέ, επιβαρύνει του άλλου.
0: Η στράτα του παιδιού μου σα πείραξε.
2: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτε πάνω στο κεφάλι.
4: Ποιο είναι ο στράτο Διονυσίου, Λέανδρο τον έβγαλε.
1: στη στράτα.
2: Θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του baby.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορεί.
1: Στο πάτωμα. Στο έτσι, έτσι μεγαλώσαμε κι εμεί.
0: Τι έπαθα.
1: Τι έπαθα. Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Στο πάτωμα. Ναι, καλά.
1: Ναι, που πήγε.
0: Έρωτα την Άνση που πέσε με τα μούτρα κάτω και ανοίξαν τα χείλια του. Αφού εσύ μου πει να το κάνω.
1: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα πει και πώς σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και έπεσε.
1: Άμα σήκωσε και θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλης μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλος πάντων. Αίματα από τι αίματα.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπές γι' αυτό.
2: Ωραία, ας αποφασίσει και αυτή να πάρει
0: χαλί. Μπορώ στο Ρόδος Παλάζα τους να βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
1: πάντα σου στρώνουν χαλί κάθε
2: φορά. Παναγί μου, εσύ στο Ρόδος Παλάζα ζητάς από χαλιά, ζητάς από κρεβάτια.
0: Ζητάς
2: τη γάλα.
0: Πήρα το μάκο.
2: Έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χρήσει και μια αποθήκη από πίσω.
0: Και να μου βάψει το τοίχο.
1: Για να μην το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό του προηγούμενη μέρα, να έχει κρυώσει ο χώρος.
1: Είναι αναγκασμένο δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιου πελάτε.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να του βλέπω. Αυτού εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να του επαφή.
3: Κάτσε να δει τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
1: Σκέφτομαι να πάρω τρέλα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Για να
1: το λιμάνι.
2: 2-11-7000.
0: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τι κάνει εγώ.
0: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
1: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο γκάλωπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
1: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαμε πάει στο εξωτερικό, που είχαμε πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε.
1: Ορίστε.
0: Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες. Καλημέρα.
1: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό τρόπο.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
5: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
5: Μετακόμιση.
0: Ναι.
5: Ωχ, ρε παιδιά πάλι.
1: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
1: Κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
5: Εντάξει.
0: Αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
1: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
5: Ναι.
2: Κλείστε το, σας λέω.
1: Κάτι παθαίνουν εσάς με τη φωνή σας.
0: Καλή, αφού
5: αγαπητοί. Φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
5: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
1: Πάλι τα ίδια.
5: Γιατί μιλάς έτσι.
2: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
5: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Κάθε φορά θα γίνεται.
5: Χωρίζουμε, χωρίζουμε.
1: Τέλος.
5: Τέλος.
1: Θα μείνει ο κύριος με το γλυφιτζούρι στο στόμα και εσύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
5: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρω μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
5: Εντάξει, ομορφιζόδο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε? Τα καλός, τα δυνατός, ρόδο του Ισπαχάλου. Στο τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα, ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι έπιασε γράμμα.
0: Να σου πω, είσαι τέτοια και εσύ, κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, ε?
6: Όχι, το έκανα παλιά. Το έκανα παλιά. Αλλά όσο μεγαλώνω, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και πώς έγινε αυτό, δηλαδή?
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
6: Όχι, καθαρολικά και τέτοια, εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεστέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί, δηλαδή?
1: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό
6: τώρα
1: που έχουμε το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά.
2: Βέβαια.
1: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί
2: τι
0: συγγενή πας στις διακοπές?
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις ξεφτιλά με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
1: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές, τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και εσύ πράγματα?
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. Μόνο για να μπορεί να κάθεται
0: αυτό
2: παντού.
0: Αυτό που το κουμπώνει σου.
3: Τα παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να παίξει.
4: Όχι, ένα κόντιο του πέρα για να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγε.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δει τι παιχνίδια φέρουμε εμεί.
2: Περίμενε. Τώρα. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του έλεγε ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Αυτό. Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης. Να το μαζεύτηκε. Γέμισε το μάξι.
2: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
4: Γιατί δεν πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
6: Το κατάλαβα. Ναι.
4: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλο ακριβώ.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
6: Αν θέλει να πάει με τον άντρα του διακοπές, να
0: μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
6: Να μην κουβαλήσει όλα, ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν θα περάσει καλά.
4: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση, ζωή.
6: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα, να τα.
4: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αυτό το είπες εσύ, Γιώργο.
4: Να το χωρίσει! Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι εκπομπή είμαστε εμείς.
6: Και μετά από λίγο θα της πήξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή την περιφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
0: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
6: Μπορεί και να χωρίσουνε.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
6: έκοψες. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά. Στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις, να ξέρεις.
6: Έκανα Ελλάδα τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω.
0: Έτσι. Φιλάκια πολλά, Μαριάννα μου, την αγάπη μας. Γεια. Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και πρέπει να χωρίσεις.
4: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
0: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Παναγή.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
7: Η Θάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
0: Έλα,
7: πού είσαι, ρε Παναγή, να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Από πού είσαι, Θάλια.
7: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
4: Από ποια πόλη, συγκεκριμένα χωριό, από
7: Πρέβεζα.
4: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα. Όχι.
7: Δεν σ' αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Αλλά είναι ωραία.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
3: Ήμουν εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
0: Με τη μαμά Ιουλία.
7: Πήγε γνωστός μας στην Πρέβεζα, του λέγαμε να πάει εδώ και χρόνια στην Πρέβεζα και δεν πήγαινε. Ναι. Και πήγε γνωστός μας και έπαθε πλάκα, έπαθε λαλά.
0: Μάλιστα.
2: Μα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία στην Πρέβεζα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ίσως επειδή είναι και φίλη μου η Αθηνά εκεί, έχω περάσει πάρα πολύ.
0: Κατσαντώνη.
2: Κατσαντώνη.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω την Αθηνά.
2: Δεν βάζω να την ξέρεις.
0: Για πες μας για το δίλημα τώρα της ζωής.
7: Λοιπόν, εγώ θα δώσω δύο λύσεις στη ζωή. Ή αλλάζουν αμάξι και παίρνουν τριαξονικό.
0: Α, ωραία, ναι. Ούτε αυτό θα τη στάνει, πιστεύω.
7: Δεν ξέρω αν τη στάνει ή όχι. Με το τριαξονικό μια χαρά θα ήταν. Ή πάνε ξεχωριστά διακοπές.
0: Αυτό τώρα να πάνε ξεχωριστά διακοπές, ρε παιδί μου, απομακρύνεται το ζευγάρι. Πολύ ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστά.
7: Ναι, γιατί τώρα είναι κοντά το ζευγάρι.
0: Καλά, όχι, αυτό να μου πεις, αλλά. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα προσπαθούσα να την κάνω να περιορίσει λίγο αυτό το πράγμα που έχει, νομίζω.
7: Ο άνθρωπος, Παναγή μου, δεν αλλάζει.
0: Αλλά έλα, μην λες τέτοια τώρα. Αλλάζει, όχι. Βελτιώνεται. Γιατί το
7: Παναγή λες. Μου, ο άνθρωπος, αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει, δεν αλλάζει.
0: Άρα μπορεί να αλλάξει, αυτό λέμε.
7: Και αν μέσα πέσει ο εγωισμός στο ζευγάρι, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ο εγωισμός είναι το χειρότερο σε ένα ζευγάρι. Ωραία, τι τους προτείνεις, να πάνε ξεχωριστά διακοπές δηλαδή.
7: Ή να πάρουν τριαξονικό.
0: Ή να πάρουν τριαξονικό. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Τριαξονικό να βάλουν μέσα όλη τη φαμίλια. Α, θα τους δώσει ο τέτοιος καλέ.
0: Ο ποιος παιδί μου, ο Καλούδης.
7: Όχι, ποιος Καλούδης, μωρέ. Εδώ έχετε τον τέλειο για τριαξονικό.
0: Πες μου, μίλα μου.
7: Τον Βαλάντη.
0: Το Βαλάντι.
7: Το Βαλάντι. Σωστά. Το Βαλάντι. Ο Βαλάντης βάζει όλη τη φαμίλια μέσα και πάει διακοπές.
0: 22 παιδιά έχει ο Βαλάντης.
4: Έχει ντάτσο τέτοιο, μεζονέτα.
2: Φαντάζομαι να περνάνε και κατσαρόλικα αυτοί, καλά, κάτι χάλκινο θα έχουν, δεν μπορεί.
7: Σίγουρα. Χάλκινο έχει πολλά ο Βαλάντης, θα ψεντανίσει κιόλα.
0: Θάλια μου, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
8: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
8: Πρωινό
9: Ποδοσφαίρα 102-2. Καλοκαιράκι.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στο αμάξι και να συντονιστήκατε. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου 2026. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την προστασία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά. Με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Τελευταία εβδομάδα live από το στούντιο του Σφαίρα, μιας και τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα πούμε την καλημέρα μας από το πανέμορφο αυτό νησί της Ρόδου, όπως κάνουμε τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Έτσι θα κάνουμε και φέτος το γούρι μας. Βλέπετε, η Ρόδος δεν την αφήνουμε με τίποτα. Την αγαπάμε και μας αγαπάει κιόλας. Όχι, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Οπότε, ένα τραγούδι έμεινε. Θα πάμε στο break των 7. Αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, θα μαζευτούμε εδώ. Να σου πω ότι το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη περίοδος για να προγραμματίσεις εργασίες στεγάνωσης πριν από το χειμώνα με το σύστημα IsoLor. Άκου τώρα εδώ να δεις. Είναι της Βέχρο. Μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την ταράτσα από την υγρασία, βάλλοντας τη διατήρηση της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μια σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να γλιτώσει από πολλά αύριο. Βέχρο και τελείωσες. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
10: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 7.
3: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
16: Coach!
15: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
15: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
23: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
24: Ναι.
25: Έλα ρε παιδί μου.
26: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
27: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
28: Να τα βραχιάζα.
29: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
30: Γιώργος Διαλός.
31: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
32: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
33: Λάνσια Δομούλα.
34: Απόψε σαν

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα. Έλα.

0: Παναγή, μόλις μπήκα, σε βλέπω εδώ πέρα να πούμε στρωμένο. Λέω εντάξει, καλά θα πάει ο μήνας αυτός.
1: Ιδέες. Όλοι αυτό πάνω μου στηρίζεστε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και να βλέπω πρώτη μούρη αυτή. Πώς θα πάει ο μήνας δηλαδή.
1: Έχετε τώρα, ο άλλος αργεί.
0: Έχεις μια ξυνήλα, τι έχεις
1: πάει. Ο άλλος... Τι έφαγες. Δύο λεπτάκια, γιατί δεν είμαι και καλά τώρα. Θα συνέλθω, θα συνέλθω, θα συνέλθω. Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Τι να συνέλθω.
1: Τι σου έλεγα, άλλος δεν έρχεται, άλλος έρχεται στις 7. Εγώ στη Λοβάτη εδώ της πρωινής ζώνης από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης, τι φωνή.
1: Δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδάκι.
0: Αυτό τον πληρώνεται για τη φωνή του.
1: Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα, ας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Καλομήνα είπες, δεν είπες καλομήνα.
1: Από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Μπήκε ο Ιούλιος. Μα πόσο εραστέχνη. Τι είναι ακόμα εκπαιδεύεται. Τον έχετε στα σεμινάρια. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Δαμιανό, τον Ανάργυρο, στην Αργύρη, στον Κοσμά και στο Μαυρίκιο.
1: Άντε χέσου
0: ρε Μαυρίκιο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πού είναι το φουλάρι σου. Ωραίο, που είχε σε βάθηση.
1: Αν είδε, δηλαδή λίγο ιταλικό στυλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Μια ιταλική φινέτσα να δείτε.
0: Ίσως από Σαρέλα ήσουν.
1: Είσαστε, ο ένας εκεί από την Ήπειρο, ο άλλος από το Δερβαίνι. Και δεν έχετε ιδέα τι σας γίνεται.
0: Ο Λόρδος Χιουντάι.
1: Δεν πειράζει όμως, ξέρω. Όλοι σας και μόνος μου.
2: Τι ανέχω
0: με τόσα χρόνια.
1: Όλοι σας και μόνος μου.
0: Ναι, Παναγιώτη. Ό,τι πεις. Γιατί είναι τον Αγίον Αναργύρο σήμερα. Τι γίνεται. Όχι, δεν είναι. Κάτι άλλο είναι. Δαμιανός, Ανάργυρος, Αργύρης, τον χρόνο του Κοσμάκη, Μαύρη. Τέλος πάντων.
1: Και ξέρεις.
0: Τι δεν ξέρω.
1: Το επέλεξα, Γιώργο, ότι θα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ξεχωρίζω.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχω το σύνολο με το μέρος μου.
0: Έχεις μια ποιότητα. Θα έχεις πολλούς ανθρώπους κόντρα δηλαδή.
1: Έτσι,
0: αλλά εντάξει.
1: Αλλά εμένα δεν με νοιάζει, Γιώργο.
0: Όχι, τα δέντρα. Τα σκαρπούς τα πετροβολάνε.
1: Τι είναι αυτό εδώ το σούργελο.
0: Τι είναι αυτό, τι σου άφησαν εκεί.
1: Πρωινό σφαίρα κλήρωση για Ριβιέρα.
0: Α, ναι, ήρθε ένας δικαστικός επιμελητής. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει σα σήμερα. Ρίχτο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σα σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό ξάδερφο του Παναγίου του Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ.
1: Εγώ δεν σου είπα λοχαγός. Εγώ σου είπα ότι προέρχομαι από τον Λόρδο Τζόρτζ.
0: Ναι, τι μας λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα, 1828, ότι ήρθαν οι Ιταλοί και οι Βαβαροί να μας μάθουν πώς να πολεμάμε το 1828. Γιατί κάτι είχαν δει, λέγανε δεν τους άρεσε. Λέει, αυτοί δεν ξέρουν.
1: Σωστά.
0: Και μετά για τα γάνια θα συνεχίσουμε εδώ πέρα, πάει μπροστά η φάση. Έτσι, 1914 ο Αμερικανός Τζον Μούντι ιδρύει τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκούρουσεις που επεκτείνονται σε όλη την γύρω περιοχή. Το 39 το κιλό αντικαθιστά την ΟΚΑ, μέχρι τότε μετρούσαμε σε οκάδες. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα, ψάχνω. 67 αρχίζει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, που αποτελεί την κυβέρνηση της ΕΟΚ. Νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήσυχα. Το 2009 η Sony παρουσιάζει το Walkman. 2004 η Εθνική Ελλάδος εξασφαλίζει την είσοδό της στο τελικό του Euro 2004 με ένα σημαίνιο γκολ του Θεού Δέλα. Του Θεού Δέλα. Του Τραϊανού Δέλα που σηκώνεται, παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή των Τζέκων, το καρφώνει στο πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων στο 125 μετά από μια μάχη στήθος με στήθος με την Τσεχία. Το 8 στην Αγγλία απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Η Κροατία το 13 μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις. Πού ήταν 1,5 δις, του λέει. Έχει πρώτη ο μήνας. Πρώτη Ιουλίου, δεν πρέπει να το βάλεις θες.
5: Θέλει και δύο εργάσιμες να φανεί.
1: Είναι δεν πολύ τράπεζα.
0: Ναι, τελείως. Από θανάτου σας σήμερα πεθαίνει ο Μάρλον Μπράντο το 2004. Ενώ σας σήμερα γεννιέται το 1906 ο Estelle Audier, Αμερικανίδα επιχειρηματίας ή επιχειρηματίας της γνωστής σειράς καλλιτικών, η Estelle Audier. Γενέθλια έχει Πάμελα Άντερσον, χρόνια πολλά. Και το 79 γεννιέται και ο Χολίδης. Ο Χολίδης. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα.
1: Δεν είναι αυτή. Ούτε με ήταν η δικιά μου, την έφτιαξα.
0: Μικρέ να ναι. Άστιμε, η ψηλή καρέκλα είναι για την άνση.
1: Τι δεν σε βολεύει τώρα.
0: Η κοντή, η παιδική είναι δική
1: σου. Τι δεν σε βολεύει. Άρχισε την κρίνια, λέγε.
0: Εσύ θα κάτσει κάτω.
6: Να σα πω κάτι.
0: Έλα.
6: Εγώ θέλω να έχω την καρέκλα μου εδώ μέσα.
0: Έτσι κάνει.
1: Μου βάγανε τον παγωτό μου.
6: Το δικαιούμαι. Έλα, σήκω.
0: Έρχεται ο Νάνος και κάθεσαι στις μεγάλες καρέκλες.
6: Κάνει μπάμπα. που τη χαλάει και εγώ πρέπει να κάθομαι στη χαλασμένη.
1: Ποιο τη χαλάει?

0: Ωπ, να είμαστε κι εμείς. Καλώς ήρθαμε. Καλώς τα παιδιά κι εσείς.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά.
2: Καλό μήνα,
0: καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι σιγά σιγά.
0: 1η Ιουλίου, τέλειωσε ένας ολόκληρος μήνας. Και μείναν 8 εβδομάδες για το καλοκαίρι.
2: Ελπίζω να περάσουμε του χρόνου να μην λέμε σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, φύγαμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτή η φωτιά στο Δερβαίνη. Ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει εκεί πέρα.
2: Νίκο, εσύ, ο Νίκος.
4: Στο Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου αυτό.
2: Α, είδα Δερβαίνη και λέω
0: στον Ρόκαστρο, ναι, στο Δήμο Δερβαίνη.
1: Α, υπάρχει άλλο Δερβαίνη.
2: Α, ναι, δεν το ξέρα.
1: Αυτό τι είναι το Δερβαίνη παραθαλάσσιο τύπου? Όχι.
0: Στο Ρόκαστρο, όχι, προς τα πάνω είναι. Δεν έχουμε καθόλου, δεν ξέρω, για πες ρε Παναγγελίου.
2: Λοιπόν, τα παιδιά, αφήστε το, μην το συζητάτε καν. Πάρα πολύ δυσάρεστα τα πράγματα.
0: Εκεί,
4: έχουν χαθεί άνθρωποι.
2: Ας το χέστο.
0: Μάστε.
2: Αχνοείται, λέει.
0: Μην είναι λίγο καλύτερα, μωρέ, πρωί-πρωί. Ό,τι λες, εμείς οι κουβέντες σου είναι βρισχές πια, χωρίς λόγο.
2: Άστο. Κατάθλιψη το πράγμα εκεί πέρα. Έχουμε νεκρούς, έχουμε δύο νεκρούς. Έχουμε μία τραυματισμένη 40χρονη. Αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Έχουν βρει έναν απαθρακωμένο άνθρωπο. Ψάχνουν να βρουν ποιος είναι, είναι και αν είναι,
1: είναι
2: το παιδί.
1: Τουριστική η περιοχή αυτή πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο Ρόκαστρο. Μάμε, όχι, στο Ρόκαστρο.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, το Ρόκαστρο.
0: Όχι. Τι να πούμε, συλληπιτήρια, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω καθόλου. Δεν έχω δει καθόλου ειδήσει από χθες. Πρώτη φορά μου τα ακούω τώρα αυτό. Τι να μάθω, να βάλει το χέρι του. Συνεχίζουμε.
2: Κάθε
0: χαρδάλι.
2: Χρόνο αυτό το πράγμα με τις φωτιές, ρε φίλε. Κάθε χρόνο να χάνονται άνθρωποι.
0: Πάμε παρακάτω. Χαρδαλιάς. Προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου στον Πόρτο Ράφτη. Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Κικίλιας, δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική
4: κοινωνία. Κάτα γερά, Βασίλη.
1: Είναι κυρίως πολυτέλεια το πλοίο. Για τις οικογένειες. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Κικίλιας?
0: Δόμνο Μιχαηλίδου, ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες.
2: Δεν μου πήκανε.
5: Ευχαριστούμε.
2: Πολύ στεναχωρήθηκα.
5: Να είστε καλά τα παιδάκια σας, να έχουν υγεία.
0: Δημογραφική βόμβα στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς χωριά, χωρίς καθόλου νέα ζευγάρια και παιδιά. Θα φωνάζουμε καμιά 20 χρόνια πριν, αλλά από τις εκπομπές που κάνουμε στα ταξίδια, αλλά ποιος μας ακούει.
4: Καλό είναι, δεν θα τα ακούσει κανένας, Γρηγόρη, μην ακούς τίποτα. Εγώ μίλησα, προκάλεσα λίγο το AI χθες.
2: Όπα.
4: Γιατί καταλαβαίνω ότι το AI προσπαθεί να κάνει τα κουμάντα στον πλανήτη πλέον. Και λέω, τι θα ήταν καλύτερο, ποιος θα παίρνει αποφάσεις για τον πλανήτη, ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο ή η τεχνολογία. Τεχνητής νοημοσύνης. Αρχίζω να του παίρνω γλυκά, λέω, μην πάρει γαμπάρι. Κατάλαβε που μου στέλνω και έρθει κανένα και μου χτύπησε καμιά πόρτα, με μαζέψουν τίποτα τύπη με μαύρα. Μου λέει, κοίταξε ένα συνδυασμό, μου λέει, θα ήταν η καλύτερη λύση, ένα υβριδικό μοντέλο. Δηλαδή την τελική άποψη να την έχει ο άνθρωπος, λέει, γιατί έχει και ηθικούς φραγμούς και τα λοιπά. Έχει ενσυναίσθηση, αλλά πρέπει να συμμετέχει και το AI πλέον. Και μετά του πετάω την ερώτηση φωτιά. Ποιος είναι ο ιδανικός πληθυσμός, του λέω, με βάση τους σπόρους που έχει ο πλανήτης. Και μου λέει 1 με 2 δις το πολύ. Ευχαριστώ μου.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
4: Του λέω, να σε καλά, κατάλαβα.
2: Πώς είμαστε,
4: κατάλαβα
2: παιδιά.
4: Τι κουμάσαι, είσαι, του λέω.
0: Μωρέ, δίκαιο.
4: Πλησιάζουμε τα 9.
2: Εσύ μην τον προκαλείς, ρε παιδάκι μου.
4: Όχι, αυτός θα μας εξοντώσει. Ήδη το Ανθρώπικον, το ξέρεις το Ανθρώπικον?
0: Όχι, είναι το
4: Ανθρώπικον. Είναι μια εταιρεία, ρε παιδί μου, η οποία επεξεργάζεται AI γενικά. Και έχει βάσει και τους φραγμούς, τους δικούς φραγμούς. Λέει ότι ήδη τα μοντέλα Claude, τα καινούργια, το δικό της, το αντίστοιχο ChatGPT, αρχίζει και αυτοβελτιώνεται. Και μάλιστα όταν του κάνουν τεστ, αρχίζει και το καταλαβαίνει ότι του κάνει τεστ και αρχίζει και κρύβει πράγματα.
0: Μάλιστα. Όταν του κάνουν τόστ.
4: Το τρώει. Σαν άνθρωπο. Το βάζει μέσα στο μικροτσίπ και το λιώνει.
0: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τη γεωπολιτική κρίση. Αδύναμος κρίκος σε αεροπορικές συνδέσεις. Και τελευταίο νέο, LeBron James ανακοίνωσε στους Lakers ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA.
4: Έτσι είπε. Δεν ξέρει, λέει.
0: Τι.
4: Θα το σκεφτεί. Θέλει λίγο χρόνο.
6: Έρχεται ο Λοταχός ο Λεμπρόν! Έρχεται στην Αθήνα να υπογράψει στη Βιανέξ σήμερα το πρωί, αποκλειστικό από Τάκη Τουρμπίνη. Τώρα στον ύπνο μου θα γίνει μάλλον, είδα Μελιτζάνες.
0: Μια τέτοια πληροφορία υπάρχει ότι έρχεται στην Ελλάδα.
6: Είδα, ναι, τους Αγγελόπουλους να δώνουν Μελιτζάνες παπουτσάκια. Άρα έχει υπογράψει, το λέω εγώ τώρα. Από μέσα,
0: μπορεί
6: έτσι
0: να έρθει και στον Ολυμπιακό, μπορεί να έρθει και στον Άρη.
6: Δεν νομίζω. Λες ο Ξιάο να έχει κάνει με τον. Επειδή κατεβαίνει Μαϊάμι, όταν το. Ωραία σκέψη σου! Ή στον Παναθηναϊκό ή στον Άρη. Λεμπρόν!
7: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 23 λεπτά μετά από τις... την εφημερίδα.
1: Λοιπόν,
0: μόλις τώρα ήρθε ένα νέο που το διάβασα πανίσχυση στην Αφροδίκα, με έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Ομόσιος. Ο, όπως είπε ο
2: κινηματογραφικός Ταμτάκος.
0: Ο κινηματογραφικός Ταμτάκος, ένας άνθρωπος που μας έκανε την τιμή και μου έκανε την τιμή και εμένα προσωπικά να έρθει στο Tonight πριν από κάποια χρόνια. Δεν έδινε συνεντεύξεις.
3: Στο Tonight, είχε έρθει στα Καρδάσια.
0: Στο Tonight, ναι. Και έτσι είπαμε κάποια. Δεν ξέρω τώρα, λες να πέρασαν 10 χρόνια. Ένας καταπληκτικός τοπιός του εθνικού, παρακαλώ, που εγκλωβίστηκε μέσα σε εκείνο το. Μέσα εισαγωγικά εγκλωβίστηκε σε έναν τέτοιο. Τον αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το ρόλο του Ταμτάκου. Και για μένα τώρα, επειδή μου το είπε μόλις τώρα ο Παναγής, ότι έγινε πριν από λίγα λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Η ανάρτηση.
0: Καταρχάς, ένας γλυκί. Ναι, η ανάρτηση, ναι.
2: Το ανακοίνωσε ο γιος του.
0: Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, τώρα εγώ στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί είναι από τους ανθρώπους που εγώ του είχα ιδιαίτερο σεβασμό. Ένας υπέροχος ομιλητής, ένας καταπληκτικός. Ξαναλέω, αν δεν κάνω λάθος, του εθνικού θεάτρου, μια πολύ μεγάλη μορφή. Και νομίζω ότι με το θάνατο τώρα του Μιχάλη του Μόσιου κλείνει και μια ολόκληρη δεκαετία, Γιώργο, βιντεοκασέτας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτό.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που σίγουρα έχει παίξει και άλλους ρόλους και σίγουρα ήταν ένας πολύ,
0: πολύ μεγάλος
1: ρόλος. Αλλά φεύγει ο άνθρωπος και ο ρόλος παραμένει ζωντανός, ξέρεις. Για πάντα. Δηλαδή είναι ένας ρόλος ο οποίος θα το βλέπουμε ακόμα.
0: Τι έγραψε ο γιος του στην ανάρτηση?
2: Ότι πας, λέει, να βρεις τον αδελφό στο Στάθη εκεί που σε περιμένει και ότι είχατε, λέει, τόσο καταπληκτικές σχέσεις και ήσασταν σαν
1: αδελφό.
2: Ναι. Από πριν κάνετε καριέρα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά κλείνουν ολόκληρες εποχές με αυτούς που φέρνουν.
2: Ήταν ορφανό παιδί που κατάφερε, λέει, να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει τόσο πολύ.
0: Όχι μόνο γέλιο, ήταν και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός και ένας πολύ. Δηλαδή, έτσι, η εμπειρία μου που έχω να θυμάμαι από τη συνέντευξη που είχαμε κάνει ήταν. Δεν έχει δώσει συνέντευξη. Δεν ξέρω αν μπορούν να βρουν άλλη συνέντευξη. Νομίζω ίσως ήταν ελάχιστες. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μιχάλη του Μόσχου, του γνωστού Ταμτάκου, μέσα στο γιο του, στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους οικείους, στους όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπε η Νάνση, δεν σχολιάσαμε καθόλου, γιατί εγώ το προσπέρασα, δεν το είδα το χαρτί, με την πολυκατοικία που έπεσε.
2: Μα είναι δυνατό.
0: Και ήθελες αυτό, Νάνση, να το σχολιάσεις.
3: Ναι, λέει, δεν έριξαν το ειδικό μπετόν λόγω κόστους, η προειδοποίηση που είχε γίνει και αγνοήθηκε.
1: Βγήκε πόρισμα.
3: Λέει, το χρονικό της αστοχίας ξεκινάει από τον τρόπο δόμησης των δύο ακινήτων. Η παλιά πολυκατοικία του 70 διέθετε ρηχή θεμελίωση μόλις 1 με 1,5 μέτρο σε ένα παραδοσιακά γεώδες και σαθρό έδαφος. Κάποιοι είπαν ότι είχε άμμου από κάτω. Όπως αυτό το πετραλώνουν. Μάλιστα, λέει, δεν είχε γίνει ποτέ γεωτεχνική μελέτη κατά την ανέργερσή της, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες την απέφευγαν λόγω του κόστους. 4 με 5 χιλιάρικα έκανε το κόστος. Η νέα σύγχρονη οικοδομή, λέει, έσκαψε σε βάθος 5 με 6 μέτρα για να δημιουργηθούν υπόγειες αποθήκες. Αυτό άφησε στον αέρα τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας της παλιάς.
2: Και τι είπε, λέει, ο μηχανικός για την πολυκατοικία και στα
3: πετράλωνα? Το πιο σοβαρό, λέει, αφορά τις προειδοποίησεις που προηγήθηκαν. Πριν από 2 εβδομάδες, αρμόδιοι τεχνικοί που εξέτασαν το σημείο εντόπισαν τον άμεσο κίνδυνο υποχώρησης του χώματος και κάλεσαν τους μηχανικούς της νέας οικοδομής να προχωρήσουν άμεσα σε θωράκιση με εκτοξευμένο σκυρόδερμα. Και προφανώς αυτό κρίθηκε μάλλον πολύ ακριβό και επέλεξαν να ρισκάρουν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι φύγανε το πρωί από το σπίτι.
3: Ότι θα άντεχε στο μεσοδιάστημα, τέλος πάντων, μέχρι να στηθεί καινούργια.
1: Στο ειδήσεων ότι μία ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρευσε, τέλος πάντων, του 73 πόσο ήταν, το διπλανό που είχαν γκρεμίσει ήταν του 50 κάτι, είχε τη δικιά της τη μηχανικό που βλέπει μια ρογμή στο σπίτι, τη φωνάζει και λέει: πες όλους να εκενώσουν. Αυτή χτύπησε τα κουδούνια, λέει, και είπε στον κόσμο: βγείτε έξω.
3: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα είναι και ένα αστιάκι εκεί, ότι φαίνεται μήπως έχει πάρει κλίση και τη λέει: εντάξει, και ο πύργος της πίζας έχει πάρει κλίση, αλλά δεν πέφτει.
3: Αλλά δεν έπεσε.
1: Χαλαρώστηκε. Και μετά από λίγο είδανε μπροστά στα μάτια.
3: Στο τσακ προλάβανε.
1: Όλη η πολυκατοικία να καταρρεί.
3: Ακριβώς.
1: Η οποία παρεμπιπτόντως σίδερα, εγώ δεν είδα στη φωτογραφία καθόλου. Το 73 δεν ήταν.
3: Μόνο τα μπαλκόνια.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και.
1: Καλά, δεν φταίει αυτό. Η εργασία στο διπλανό.
2: Είναι τραγικό που ακούγες μία ένικο που γυναίκα λέει: φύγαμε από το πρωί από το σπίτι να πάμε στη δουλειά μας και γυρίσαμε και δεν είχαμε σπίτι. Παιδιά, είναι τρομερό και αυτό. Για να καταλάβω
1: τη ευθύνη και στους δύο.
3: Ναι. Και οι μεν που δεν είχαν πληρώσει για να βάλουν, να κάνουν σωστή τεχνική μελέτη αφού τους το ζητήσανε. Και οι δε που δεν ρίσκαραν να βάλουν.
1: Εντάξει,
3: το σκυρόδερμα.
1: Εντάξει, μιας και φτιάχνουν τώρα την καινούργια, για φτιάξουν και την παλιά που έπεσε, έτσι, και να έχει ο κόσμος κάπου να μείνει.
3: Αποκαταστήσουν τον κόσμο, ακριβώς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά από τι 7. Κοιτούσα ένα βίντεο τώρα στην τηλεόραση για τι στιγμέ. Έχουν γυριστεί, έχουν παίζουν διάφορε στιγμέ την ώρα που πάνε να βαρούν στον απέναντι. Που χάνεται το σήμα σε κάτι τηλεοράσει. Ή μπαίνει μπροστά. Δεν μπορεί να πει. Να πούμε ότι βέβαια έχουν γίνει διάφορα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, αποκλείστηκε η Ολλανδία. Έτσι, κάποιοι λέγανε ότι η Ολλανδία θα πάει και στο τελικό.
1: Η εκδίκηση των φτωχών.
0: Και η εκδίκηση των φτωχών.
2: Και εσύ το έλεγες ότι η Ολλανδία θα είναι νικητήρια.
0: Ναι, ναι, το έλεγα ότι τα έχασε τα πέναλτι. Δυστυχώς δεν παίζουν καλά. Η Γερμανία το χάρηκε πάρα πολλοί κόσμος που αποκλείστηκε. Δεν τη ιδέα να συμπαθήσει καθόλου.
1: Go back, κυρία Μέρκελ.
0: Ναι, ναι, go back, κυρία Μέρκελ.
1: Και η Γαλλία.
0: Και η Γαλλία, εντάξει.
1: Γαλλία, Αργεντινή, θέλω στο τελικό να ηρεμήσω. Χθες χορεύανε οι Γαλλοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Παρασκευή τα γυαλιά ηλίου είναι η εβδομάδα που βέβαια πάντα κάνουμε ένα δώρο, ένα ζευγάρι γυαλιά. Μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, όλα και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, LG, ο Μαραμπού. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης, γυαλιά οράσεως, ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός ισχύει για τους σκελετούς οράσεως. Λατρείς, παρακαλώ. 6936 10 10 22. Γράψτε μάτι και όνομα τεπώνυμο για το ζευγάρι δώρο.
1: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.
2: Τι ωραίο.
1: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι ωραίο σαρδαμάκι ήταν αυτό. Είπες ποδοσφαιρική. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γιατί αλήθεια. Στο Μουντιάλ έπαιρνα πάντα με πιάνει τον καναπέ. Ήταν υπέροχο. Ήταν τόσο όσο. Ήταν. Πέρασε. Λοιπόν, όταν ακούς το μικρό στο παιδάκι να ψάχνει το τουκάν, ξέρεις τι είναι το τουκάν, αυτό που είναι σαν παπαγάλος με μεγάλο ράμφος, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτομα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε. Πόσες μέρες μείνανε, 2 μέρες ακόμη για το.
3: Λίγες μέρες μείνανε.
1: Τελειώσαμε.
3: 2.500.
0: Καλά κάνα. Όχι, χάρηκα. Καλά κάνα. Από ποιον θα τα δίνω.
3: Όχι! Είστε να χωριές. Ομορφάντρα μου!
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε!
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά.

0: καρδιά του καλοκαιριού.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πράτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε και εδώ είμαστε και είμαστε. Είμαστε τι είμαστε.
1: Κάτσε,
0: είμαστε.
1: Παιδιά, βλέπω και εδώ πέρα το μαρτίκα με την.
2: Τι βρυσίδα.
3: Τι έχουμε πάλι. Δεν θα αντέξω.
1: Τίποτα.
2: Γιατί ασχολούμαστε με αυτούς τόσα χρόνια μετά.
1: Είχε συνεννοηθεί παιδί μου ο Μαρτίκας από τα λεφτά που χάσανε να της δίνει ένα ποσό το μήνα.
3: Ναι.
1: Και της είχε πει ότι το μόνο που θέλω είναι να βλέπω την Τόρη.
3: Και εγώ το έχω κάνει αυτό με μια τράπεζα. Την Τόρη.
2: Είναι γαϊδουρή.
3: Το ψάρι.
1: Να βλέπω το σκυλάκι που είχαν μαζί, λέει, όσο ζούσανε. Εγώ λέει τα δίνω τα χρήματα, αλλά την Τόρη δεν τη βλέπω. Γέννησε η Τόρη και έκανε λέει τα
0: χρήματα. Ποια είναι η Τόρη, ρε φίλε.
2: Το σκυλί του.
3: Γέννησε η Τόρη.
2: Αυτά είναι δράματα.
0: Ναι.
1: Γέννησε η Τόρη και δεν έχει δύο Μαρτίκα στα παιδιά τη Τόρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω άλλα διάφορα νέα τώρα.
1: Γιατί είναι λίγο, δεν είναι αυτά σημαντικά.
0: Έλα, μου επανεργάσει με
3: την Τόρη. Η Τόρη πώ γέννησε φυσιολογικό και
1: σε ναι, αλλά πληρώνει διατροφή ο Μαρτίκα και δεν βλέπει την Τόρη.
3: Για την Τόρη, μωρέ, σκυλοτροφή.
2: Δεν πληρώνει.
0: Κακό να τη βλέπει, το καταλαβαίνω πάντω. Άμα αγαπάει το σκύλο του, να το καταλαβαίνω ότι του λείπει.
1: Μα γέννησε η Τόρη, δεν έχει δει τα παιδιά.
0: Και δίκιο έχει άμα την αγαπάει. Το σκύλο είναι σαν να αγαπά άνθρωπο είναι. Λοιπόν, είναι 1η Ιουλίου, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω πλέον κουράγιο ούτε να περπατήσω. Πρέπει να ξεκουραστεί, δεν γίνεται.
2: Παιδιά, έχουν ανέβει και θερμοκρασίες συγκλονιστικά έτσι. Είναι τρομερό αυτό.
3: Σαν χαρτοκιβώτιο, σε πήρα, μα αφήνω να
0: Γιώργο, αλήθεια σου λέω.
3: Δεν σαν την Μπάρμπι.
0: Δεν έχω πια κουράγιο να σηκωθώ, ειλικρινά. Ποιο εγώ που από
3: εσύ,
0: το πρωί εγώ σταματούσα το ξυπνητήρι να με χτυπάει.
3: Τίποτα,
0: πριν ξεκινήσει να χτυπάει.
3: Έχει τρομάξει μια φορά 5,5 ώρα με που σε πέτυχε.
0: Τέτοιο πάθο για το ραδιόφωνο εγώ. Ξέρει ο φίλο μου
4: Νίκο. Ναι.
0: Γιατί δεν έχει μικρόφωνο.
3: Είχε κεραία δικιά του.
0: Ναι. Λοιπόν, τέτοιο πάθο έχουμε το ραδιόφωνο. Να σηκωθώ πρωί-πρωί να δω. Δεν μπορώ, το σώμα μου πονάω. Χρειάζομαι λίγο 10 μέρε να πάω λίγο να ξεκουραστώ.
3: 10 μερούλε.
0: Για να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα παιδιά. Δεν μιλάει το ξέρετε, το έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάμε καθόλου για την Αντζελίνα Τζολί. Τώρα θα μου πεις ποιος νοιάζεται. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά.
3: Εμείς μιλάμε που και.
0: Έκανε μια σπάνια εξομολόγηση ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Αυτή τελικά είναι συμπαθής ή δεν είναι συμπαθής.
1: Τι εννοεί δεν έχει βγει ραντεβού.
0: Δεν έχει βγει ραντεβού. 10 χρόνια δεν έχει ραντεβού.
3: Κοίτα, αν εξαιρέσει το τεράστιο φιλανθρωπικό τη έργο. Έτσι, γιατί η γυναίκα είναι παντού και κάνει.
2: Ναι, είναι πρέσβυρα και πηγαίνει παντού.
3: Γενικά, σαν χαρακτήρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό.
0: Ποιο συμπαθεί είναι η Τζένιφερ Άνιστον από την.
1: Ναι, τώρα.
0: Κάνει μεγάλο λάθο. Ξινούλα είναι και η Τζένιφερ Άνιστον.
3: Ναι, αλλά είναι Ελληνή.
2: Ίσα-ίσα που την αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Έλα γρήγορα τώρα μιλήσει.
2: Σε ποιον είναι αντιπαθή.
0: Είναι λίγο αντιπαθή γενικά, δεν μιλάει πολύ εύκολα, δεν κάνει, δεν άνει.
2: Όχι, εγώ ίσα-ίσα που την έχω δει και σε πάρα πολλά βίντεο.
1: Γιατί ο άλλο που είδαμε στην
2: και πολλέ εμφανίσει.
0: Ποιο είναι δεν μιλάει.
1: Άλλη ψωνάρα από εκεί.
0: Ποιο.
1: Ο άντρε Ρίτα Βίλσον.
2: Α, ο Τόμ Χάνκς.
1: Άλλο ξινιόλο από εκεί. Έλα τώρα.
3: Ρε Παναγί, μην κοιτά τώρα τον εαυτό σου που δεν σου μιλάει άνθρωπο.
1: Καθόλου.
3: Σκέψε έναν άνθρωπο που του μιλάει όλο ο κόσμο. Θα το σταματάνε. Δεν έχει.
1: Εντάξει, Γιώργο, μου έχει βγάλει δισεκατομμύρια που του μιλάει όλο ο κόσμο. Δεν ήταν και πυλοφόρη και μυστήρι.
3: Δεν ήταν επιλογή του να είναι τόσο πλούσιο και πετυχημένο.
0: Εμένα καταρχά. Εμένα ρωτά. Εσύ δεν τον έχει δει, εγώ τον είδα.
1: Τα άμαθα εγώ που είχα πάει στην Αντίπαρο. Μου λένε ξινιόλο δεν υπάρχει.
0: Δεν φταίει αυτό.
1: Ποιο φταίει.
3: Αυτό νόμιζε ότι ήρθε στο Μαμαμία να ζήσει. Δεν κατάλαβε ότι θα έχει 45.000 Έλληνε.
0: Όχι, τον αγαπάει.
3: Τον βάπαρο! Δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Την αγαπάει πάρα πολύ.
1: Παιδιά,
0: θα με αφήσει να μιλήσω γιατί εγώ μίλησα, εγώ πήγα και εγώ τον συνάντησα.
2: Είχε πει 50 φορές εγώ.
0: Μα αφού μου μιλάει ο Παναγής που δεν τον έχει δει ποτέ στη ζωή του.
2: Δεν τον είδα. Σου λέει, εσύ γιατί μιλά.
0: Τον είδα.
1: Εγώ είχα πάει κάτσα 10 μέρες στην Αντίπαρο.
0: Εσένα σου τα λέγανε, εγώ σου τον συνάντησα.
1: Ωραία και σου μίλησε. Χιασμένο είχε. Άρα λοιπόν δίκιο έχω.
0: Δεν του είπαν ποιο είμαι κατά.
3: Αλλά τον πέτυχε.
1: Το έλεγε, θα σε ξέρε.
3: Το πέτυχε στην τουαλέτα με διάρκεια για αυτό το ρηχεσμένο.
0: Πού ξέρει εσύ όταν κάθεται εδώ, αν είναι ανοιχτή τηλεόραση και βλέπει.
1: Δεν ανοίγει τηλεόραση, λέω.
3: Πού ξέρει. Εσύ τώρα έχει φτιάξει το καφεδάκι το ελληνικό και βλέπει, ακούει Παναγή.
0: Λοιπόν, είναι συμπαθέστατο. Και λέει, ποιος
3: άνθρωπος. Who's this motherfucker?
0: Είναι συμπαθέστατο άνθρωπο, η διπλανή του.
1: Πού το κατάλαβε εσύ, ρε Γρηγόρη. Τώρα που ακούσει, ρε
0: Παναγή τώρα. Η διπλανή του είναι το πρόβλημα.
1: Ποιο του έχει επιλέξει του διπλανού του, εκείνο δεν του έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, η διπλανή του είναι. Σου πω.
3: Άστον μου εμένα τον Ντομ Χάγκ τώρα στο χωριό. 10 μέρες στην πλατεία να
1: δεις τρώσεις.
3: Τον κάνω εγώ.
0: Δεν σας έχω πει
3: τα τσίπουρα τον πεθάνω.
0: Που είχε κυκλοφορήσει ότι πριν από 15 χρόνια.
1: Τι?
0: Πριν από 15 χρόνια φέτος. Πόσα χρόνια είναι, ξέρεις πόσα χρόνια στην Αντίπορο Τόμ Χάγκς. Δεν σου έχω ξαναπεί ότι πήδηξα τον τοίχο του σπιτιού.
1: Εσύ.
0: Ναι, και μαλώσαμε. Ότι είχε βγει αυτή η φήμη το βράδυ που κοιμήθηκε στην Αντίπαρο επειδή είχαμε πιει κιόλας και.
3: Εντάξει, ήμασταν κάπως ήμασταν.
0: Ήμασταν λίγο έτσι. Έτσι μια παρέα που κάναμε λίγο έτσι πλάκα. Την άλλη μέρα το πριν λένε εσύ. Πήγες λέει στο σπίτι του, μου κάνεις πήδηξε στο φράχτη λέει και μαλώσατε.
1: Πήγες πάει εσύ όντως.
2: Έλε βρήκες και άνθρωπο να τα κάνει αυτά. Τα κάνει ποτέ αυτό Γρηγόρη.
0: Είδες πως βγαίνουν ρε φίλε. Άκου τώρα εδώ είπε, είπε ένας μια μαλακία. Και πρέπει εγώ τώρα να απαντήσω σε αυτό. Εγώ έπρεπε την επόμενη μέρα να απαντάω σε αυτό.
3: Το
0: ξαναπεί εδώ. Έπρεπε εγώ Νίκο μου ακούς να απαντάω σε αυτή την ερώτηση την άλλη μέρα στην αντίπαρο.
1: Γρηγόρη μου εγώ για όλα σε έχω ικανό πλέον να ξέρεις. Τι μάτρα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσα να πετύξω τη μάτρα.
3: Οτιδήποτε από τη στιγμή που ζωρίσει. Ούτε τη μάντρα δεν πηδάει πια. Τι του έχει κάνει, μάγια!
2: Αν ήταν μαζί μου τότε.
3: Ρόδο του Ισπαχάν.
1: Η Ρίτα Γουίλσον είναι πιο ευγενική, έχω μάθει.
0: Μάστε. Οκ.
2: Γρηγόρη από χθες με λένε Ρόδο του Ισπαχάν.
0: Ρόδο του Ισπαχάν.
2: Με αποκάλεσε έτσι ένα ακροατή. Ναι. Και πλέον είμαι το Ρόδο του Ισπαχάν.
3: Και αυτό και το Παναγίτη του Λεμβάρη Μπόμπι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, γιατί είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδος. Θα αλλάξει κάτι, θα ανέβει η θερμοκρασία ή υπάρχει περίπτωση να έρθουν βροχές.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με προδικές συννεφιές στα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα. Εξτενημένη θα είναι η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 36, τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη και η Παρασκευή, 2 και 3 Ιουλίου αντίστοιχα, θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, εξτενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και μικρή πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές Αττικής για κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Το Σάββατο όμως ο καιρός θα καταστεί άστατος σε αρκετές περιοχές Αττικής και θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά ή ημιορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και βαθμία στα ανατολικά κυρίως έως και 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα έχει λίγα σύννεφα το πρωί με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες, αλλά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί, θα φυσά δυνατός βοριάς στα 6 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: εσύ.
1: Ο λογιστής. Ο λογιστής κάνει έτσι με το στυλό. Κάνει με το στυλό.
0: Τι θα κάνω. Μου λέει εδώ η Νάνση αν έχω ανοίξει το κλιματιστικό. Δεν το είχα ανοίξει, γι' αυτό ζεστάθηκε το κορίτσι.
2: Γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κέι Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι.
3: Παιδιά, δεν έχω δει ανθρώπους.
1: Γεια σου, Πρόκο.
3: Δεν έχω δει ανθρώπους να είναι τόσο κολλημένοι με το κλιματιστικό τους. Αλήθεια, γιατί κάναμε μια έτσι έρευνα εκεί. Όσοι έχουν Inventor είναι τόσο εντυπωσιασμένοι και τόσο τρελαμένοι που λένε, ρε παιδί μου, είναι τόσο ευχαριστημένοι που το λένε. Δηλαδή, λες και είναι δικό. Μπράβο πάντως. Μπράβο στην Inventor για αυτό που έχει καταφέρει πραγματικά.
4: Λοιπόν, ψάχνει τους αγόρους παντού, έχει ζεστούλα και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την δώρο του Ανδριόπουλου που βέβαια για λίγες μέρες ακόμη, παιδιά, μέχρι τις 3 Ιουλίου. Μέχρι τις 3 είναι. Συγγνώμη, μέχρι τις 3 Ιουλίου έχει αυτά τα φοβερά πακέτα Mundial Grill Combo που είναι πακέτα με σουβλάκια, πίτε, τζατζίκι μαζί 10 ευρώ, 15 σουβλάκια μαζί. Και επίσης έχει και γκολ κόμπο που βέβαια έχει να κάνει με μισό κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, ψωμάκια, σαλάτα ρώσικη και γενικά κάνει απίθανα πακέτα για εσάς που βλέπετε ποδόσφαιρο. Και βέβαια αρχίζουν τώρα και οι ματσάρες οι μεγάλες, γιατί μετά τους 16 θα αρχίσουν να πέφτουν τώρα τα μεγάλα τα ζευγάρια. Τώρα θα γίνει ο χαμός.
4: Μουντιάλ και πιτόγυρο. Από τότε που πήγα τον Δομήνικο πρέπει να έχω φάει 110 πιτόγυρα δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, λογικό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι για όλες τις μέρες εσάς. Είναι ο Ανδριόπουλος που πραγματικά είναι ένα κοινωνικό έργο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεματοκρέατα. Να είναι καλά η οικογένεια Ανδριοπούλου. Το στέλνετε και σε μηνύματα έτσι και λες και κυριολεκτικά τους ευχαριστείτε τόσο πολύ που υπάρχουν και βοηθάνε τόσες οικογένειες για καλύτερη οικονομική κατάσταση μέσα στη μέρα τους. Τους το ανταποδίδετε κάθε φορά που είναι να ψωνίζετε κρέας και γι' αυτό και σας ευχαριστούν. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Για να πω, ήταν πολύ συγκινητικό βέβαια και για τον Γιώργο Μιλωνάκη που πήγε στον Ευαγγελισμό. Όρθιος, περπατούσε και ήταν μια χαρά στην υγεία του. Και πόσο ωραίο είναι να βλέπεις ότι ένας άνθρωπος τα κατάφερε σιδερένιος. Και μόνο καλά από εδώ και στο εξής να πούμε.
5: Πάμε σε βέη και θόμαστε.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
16: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
17: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
16: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
17: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
16: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
18: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
19: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
18: Φυσικά, για πότε?
19: Το συντομότερο.
18: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
19: Μια χαρά.
18: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
19: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
18: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
20: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν 6 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κύριε Σιγητή.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Νίκος Καλούδης.
0: Και βέβαια Βαλάντης για τα νέα στην κίνηση. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και δίνει και τα ημισκούπρη. Να σας πω ότι νομίζω σε πότε, αύριο μεθαύριο ξαναπαίζουν στην πλατεία νερού. Στο πώς το λένε αυτό το φεστιβάλ. Το, αχ, πώς λέγεται αυτό το φεστιβάλ που έχουν πάει όλοι. Χθες ήταν η Χέλουεν. Έχει σαρώσει αυτό το φεστιβάλ στην πλατεία νερού. Πώς λέγεται.
2: Πλατεία νερού. Είναι η πλατεία νερού, ρε παιδιά. Ρε,
0: Νίκο, πώς λέγεται. Φίλε, απορώ. Δεν είναι ντροπή. Ριλίζ, φέστιβαλ. Ντροπή, ρε. Σήμερα νομίζω είναι ο. Πώς λένε από μύρε. Από μύρε.
2: Από μύ.
0: Ποιος είναι σήμερα, Νάνση, από μύ.
2: Από
1: μύ. Ο Μάνστερ.
2: Ποιος είναι, ρε.
0: Όχι, μωρέ, γνωστός ο.
2: Ο Μενεδιάτης.
0: Όχι, ξένος, ρε. Από μύ, ρε.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ρε, πείτε, ρε, λίγο, ρε, στο Ριλίζ φέστιβαλ. Ρενάνση. Όχι, ρε, τι μάνα σκιν.
3: Ο Μαραβέγιας, ο Κωστής.
0: Ρε, ξένο σου λέω τώρα, πολύ γνωστό. Ρενάνση, θα μπει λίγο να το δείτε λίγο. Τόση ώρα κοιτάτε άλλα πράγματα να πούμε.
2: Ο Εμπαπέ!
3: Μήπω είναι η Μαράια Κάρι.
0: Ρε, θα τώρα θα πάμε με δουλειά. Ρε, Γιώργο, εσύ είπε να τα χαιρετίσει. Νίκο, ντροπή σου. Ο Μόμπι, ρε. Ο Μόμπι, ρε.
1: Ο Μόμπι.
0: Σήμερα έχει έρθει παιδάκια, είστε. Δεν ξέρετε τίποτα.
1: Εγώ έχω γνωρίσει το Μόμπι, σα το έχω πει.
0: Εντάξει, είμαστε καλά.
2: Έχω γνωρίσει το Μόμπι.
0: Ναι, τι, ωραίο ο Μόμπι. Χαμό λέει σήμερα γίνεται. Θα σπάσουν επίση ρεκόρ, λέει γίνεται χαμό. Και Μόμπι σήμερα και. Ρε, είστε άσχετοι, ρε. Άρε, Βαλάντι, μόνο με σένα.
1: Μου βγάζει 3D Metal Combo.
4: Παρουσίσατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μα.
5: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου, Βαλάντι!
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλάντι, μακάρι να σου εδώ. Δεν ξέραν τους τραγουδιστές από το.
2: Το Μπόμπι.
0: Το Μπόμπι, το Μόμπι, ποιο Μπόμπι.
2: Το Μπόμπι, ναι, ότι είναι, θα πάω σήμερα εγώ κάτω.
0: Καλά, πα.
2: Του έχω κλείσει μακιγιάς και μαλλιά να κάνει.
0: Του Μόμπι.
2: Ναι.
0: Δεν έχει μαλλιά, ο Μόμπι δεν έχει μαλλιά.
2: Όχι, αυτό το κλείσα εγώ.
1: Ήταν η Μέγκαντεθ.
0: Η Μέγκαντεθ χθε.
1: Και η Σεπούλτουρα.
0: Ρε, χαμό γίνεται
1: σήμερα. Garbage.
0: Ναι.
1: Pale
0: garbage,
1: blue,
0: φανταστική garbage.
1: Pale blue πολύ eyes.
2: Εγώ είμαι γεννημένος με στα garbage.
0: Το ξέρω.
2: Και χθες στις πήγα 5, και έφαγα παπά.
1: Στις 5 του μήνα Παύλος Παυλίδης, παν παν, παιδί τραύμα. 7 του μήνα Offspring. Bad Religion.
2: Τι είναι αυτή, τι είναι.
1: Πανσέρα, 9 του μήνα.
2: Μασόνι είναι αυτή, τι λέει.
1: Πόπο, η Halloween, 10 του μήνα, Saxon. Ashes of Iris.
0: Ξαναπίζουν τα μισκούμπρια τώρα, ε.
1: Favorite Corporation, 11 του μήνα.
0: Νίκο, ενώ θα πρέπει να είσαι
2: μισό όλα αυτά. Ωραία, έχω όλα τα CD.
1: Καλέ, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς
2: όλους.
0: Μουσική είναι η μουσική. Εμείς παίζουμε τα πάντα σε αυτό το πρωινό. 70% παίζουμε ξένη μουσική και 30% ελληνικά.
1: Δεν παίζουμε τώρα Megadeth και Sepultura.
2: Εγώ ειδικά κάθε μέρα είμαι.
0: Βάλε Megadeth, ρε, βάλε Megadeth.
2: Βάλε Megadeth, γιατί είναι.
1: Σε μας θα βάλει Megadeth.
2: Πήγα χθες εγώ γιατί ήταν όλοι μεταλλάδες κάτω μαζί.
0: Βέβαια τώρα.
2: Όλοι μεταλλάδες, εγώ είμαι στο Χαλκοσολίνα, ειδικεύομαι.
0: Ναι.
2: Κατέβηκα κάτω στους μεταλλάδες και σήμερα θα πάω τον Μπόμπι να τον κουρέψω.
0: Τι να κουρέψει αφού δεν έχει μαλλιά.
2: Εγώ το έκλεισα 500 ευρώ, δεν ξέρω. Του έχω κλείσει μαλλιά 500 ευρώ. Θα κατέβω να πακέμε του Τίβερη Corporation, είμαστε πολύ σχεδόν σόι μας.
0: Για βάλε λίγο Megadeth, ρε φίλε, να ακούσουμε λίγο. Έλα, καλημέρα.
2: Να καθαρίσω τα αυτιά μας.
0: Θα βγει και ο Τάκης έτσι όπως πάει σε λίγο.
2: Πάρτο!
0: Άιντι! Έλα! Έλα, καλημέρα. Ξυπνήστε!
2: Και παίρνει το τραγούδι.
0: Είμαστε όρθιοι.
2: Άιντι! Να τους.
0: Δώσε!
2: Τους κοροϊδεύεις τραγουδάκι.
0: Έλα, ωραίος.
2: Στο τέλος είπε στα σκατά, κάτι το
0: φτάνει. Έλα λίγο να ανοίξουν τα αυτιά μας, να ακούσουμε ωραία μουσική.
2: Άμα ακούω τέτοια μέταλλα, με πιάνει εμένα μέσα, από μέσα με πιάνει.
0: Θέλει να πάνε τους πάρει.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι μεταλλάδες.
2: Θα τους σηκώσω όλους. Μυρίζω σκουριά.
0: Ωραία, για βάλε και λίγο Μόμπι, ρε φίλε, να ακούσει και λίγο κόσμο σήμερα.
2: Πάρε και το Μόμπι.
0: Λοιπόν, για πες λίγο, Βαλά, τι γίνεται με την κίνηση.
2: Έχει κίνηση πολύ εθνική οδό. Σίγουρα έτσι από πάνω από πιάνει αυτή η λικόβριση σχεδόν. Όχι, πλάκα κάνω. Έτσι από τα Χαρδές εκεί πέρα πιάνει κίνηση όλο τον κατεβασμό μέχρι το Ιγάλεο και λίγο πιο κάτω το κομμάτι εκεί πέρα μέχρι το River West. Πώ το λένε αυτό. Στον ανεβασμό έχει πολύ κίνηση από τα Κτέλ μέχρι τη Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση στο κέντρο τώρα κάτω Κολωνάκι, εκεί πέρα μπροστά, να πούμε στην πλατεία Προσκόπων, πώς τη λένε, εκεί πέρα είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα. Και έχει πολλή κίνηση από την Συγκρού να μπει εκεί πέρα, Σταύρος Νιάχος μπροστά μέχρι τον Πειραιά, είναι πολύ επίσημο. Αυτά πάνω κάτω.
0: Ναι, και.
2: Βάλε ένα μπόμπι να μου ευχαιρώσεις.
0: Για βάλε μπόμπι, ρε φίλε, λίγο. Το έχεις βρει.
2: Πολλά έχω βρει.
0: Βάλε ένα, ρε Νίκο, εγώ
2: βάλε
0: πολλά.
2: Ένα πάτα. Άντε, γιατί έχω να κατέβω πετράλωνα. Έχει πολύ σίδερο, λέει. Εκτεθειμένο.

0: Λοιπόν, Παναγή, κάτσε λίγο να σου πω λίγο κάτι, σε παρακαλώ.
1: Παναγή, σε θέλει ο
0: Γρηγόρης. Νίκο, σε παρακαλώ λίγο. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεσαι, Γιώργο, τις πρώτες μέρες του διακοπών σου. Πραγματικά. Τι θέλεις να κάνεις, ρε φίλε.
1: Κάτσε, μιλάμε για τη Ρόδο, γιατί στη Ρόδο έχω
0: όχι,
1: πλάνο.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι, όχι. Κάκουρα σου. Στη Ρόδο δεν είναι διακοπές, αφού θα ξυπνάμε στις 6 πάλι.
1: Ναι.
0: Για να πάμε στις 7.
2: Στις
0: 7
2: θα ξυπνάμε,
0: σταμάτα. Εντάξει, το ότι θα ξυπνάς 7 παρά για να πας να κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν είναι διακοπές.
1: Με την παντόφλα πας.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρχοντας. Θέλω να, ναι, εγώ το ζήτημά μου είναι θέλω να κοιμηθώ το πρωί. Έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξυπνήσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χρειάζομαι ύπνο το πρωί.
3: Αυτό που λέω
1: ακριβώς. Όχι, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ στις διακοπές.
0: Ωραία. Πώς φαντάζεστε τις πρώτες μέρες του διακοπών σας, Παναγία, τι θες να κάνεις, ρε φίλε. Δηλαδή θες να πας, ας πούμε. Καλά, εσύ για κλάματα.
2: Εγώ θέλω να μην ξυπνάω νωρίς το πρωί. Δεν με νοιάζει να ξυπνάω. Να ξυπνάω 9 η ώρα.
0: Ναι.
2: Μία νορμάλ ώρα στις διακοπές. Σίγουρα θα κάνω αυτό, ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι τη θάλασσα, την ξαπλώστρα, τον ήλιο αυτά και ονειρεύομαι και ένα ωραίο φαγητό
3: αρέθηκα.
2: Σε ένα ωραίο ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα να τρως και να βλέπεις θάλασσα.
0: Αυτά θες να κάνεις.
2: Αυτά είναι.
0: Να είσαι εσύ.
4: Εγώ περιμένω τις στιγμές που θα είμαστε στην παραλία με την παρέα μας την ωραία και θα λέμε βλακίες, θα γελάμε. Αυτό.
1: Φοιτηταριό μύρισε.
4: Πώς ήμασταν πέρυσι εκεί πέρα στο μαγαζάκι στο Κοράλι και πίναμε και τρώγαμε και κάναμε τις βουτιές μας και λέγαμε τις βλακίες μας, αυτό.
1: Εκεί στο βράχο από κάτω λες. Α, όχι. Άλλη.
2: Στην
4: Ελαφόνησο.
0: Μάλιστα, σύγχρονο.
1: Εγώ έχει λίγο χωριό, έχει και λίγο θάλασσα. Δηλαδή έχει ψαρεματάκια νωρίς το πρωί.
0: Αυτό τι θες να κάνεις, εσύ τι θα σε ξεκουράσει.
1: Μαγιάτικο ιστορίες, πηγαίνω στην ταβέρα, του λέω θα έρθω κατά τις 6 ώρα εδώ πέρα να ράξουμε.
0: Να φάμε
1: έτσι,
0: και το ψάρι.
1: Τώρα, αφήνω το ψαράκι, το έχω καθαρίσει κανονικά.
0: Αυτό
1: μετά λίγο χωριό, λίγο πλατεία ιστορίες εκεί πέρα, κανένα τσιμπουράκι κάτω από τον πλάτανο, ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα, Νίκο.
3: Εγώ έναν ελληνικό να ψήσω και το πρωί, να ξυπνάω το πρωί, να βλέπω να αυτό.
0: Τι ώρα το πρωί, τι ώρα, 9-10 ώρα και.
3: Τώρα από συνήθεια τις πρώτες μέρες θα ξυπνήσω την ώρα που κάνω εκπομπή. 7.30 θα έχω σηκωθεί.
4: Ξυπνάει
1: και 2-3 φορές το βράδυ.
0: Νίκο, 6 ώρα κάνουμε εκπομπή. Λέω, γιατί σε ακούγε κάποιος
4: που είναι.
3: Ναι, αλλά θα με πιέσω να ξυπνήσω λίγο πιο αργά. Οπότε θα κάνετε ελληνικό, μετά να βουτιέσαι στη θάλασσα όλη την ώρα. Πολύ καλό φαγητό. Πολύ καλό φαγητό. Και μετά έτσι το απογευματάκι, κανένα περολάκι, κανένα τέτοια.
0: Αυτό θες να κάνεις. Μάλιστα. Εγώ από την άλλη θέλω να πάω να σηκώνουμε το πρωί.
2: Να κοιμηθείς 15 Ιουλίου και να ξυπνήσεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, να μην σηκώνουμε το καθόλου πρωί. Να σηκωθώ, να μην χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Να πεταχτώ απέναντι που κάνουν ένα πολύ ωραίο πρωινό και στην Ελαφόνησο που είναι το μαγαζάκι από κάτω ακριβώς.
4: Στο Κοράλι.
0: Στο Κοράλι, το Κοράλι, μπράβο. Αυτό
4: είπα.
0: Sorry, ναι. Το Κοράλι, να κατέβω από κάτω, να φτιάξει μια ωραία ομελέτα. Να πιω ένα ωραίο καφέ. Κατά το μεσημέρι. Τώρα σου μιλάω, είναι ένα μέτρο, έτσι.
2: Μετά θα πάω να ρίξει και ένα.
0: Όχι, θα το έχω ρίξει από πριν. Εγώ ενεργούμαι πριν σηκωθώ.
2: Αυτό ρε Γρηγόρη μου, με την ώρα που κοιμάμαι ενεργούμαι.
0: Την ώρα που κοιμάμαι ενεργούμαι. Γι' αυτό φοράω baby lino.
3: Να μην χάνω χρόνο.
0: Δεν θα χάνω χρόνο εγώ στην τουαλέτα.
1: Μια ζωή έχουμε. Καθόμαστε εκεί πέρα κλεισμένοι να διαβάζουμε τις ετικέτες στα
0: μαθηματικά. Μετά τι θέλω, πώς το λένε.
1: Τα μωράκια. Ακριβώς. Κάτι ξέρω τα μωρά. Χαρούμε
0: να πάω να λοιπόν να μην χρειάζεται να φύγω, να του πω αμέσως μετά το μεσημεράκι, αν και είναι πρωί τώρα δεν κάνω. Να πιούμε, φέρει κανένα τσιπουράκι, κανένα ουζάκι, να βάλει κανένα μεζέ και αυτό το πράγμα από τις 2 το μεσημέρι να πάει μέχρι τις 10-11 το βράδυ.
2: Στο ίδιο σημείο.
0: Στο ίδιο σημείο.
3: Ναι.
0: Δεν θέλω να μετακινούμε ούτε ένα εκατοστό. Στο ίδιο σημείο κάθε μέρα.
2: Θα φαρδίνει ο κόλος στο τέλος.
0: Δεν γίνεται πιο πολύ.
4: Διακοπές είναι όταν ξεκουράζεσαι και περνά στη φάση και τη βαρεμάρα.
0: Αυτό το ότι δεν θα σηκωθώ και ότι θα πιω από εκεί τον καφέ μου. Θα φάω την ομελέτα με το μεσημεριανό και το βραδινό και θα έρχονται όλοι εκεί. Θα γελάμε, θα πίνουμε και θα κάνουμε καμιά βουτιά. Αυτό το πράγμα στο ίδιο σημείο είναι για μένα διακοπές.
2: Ας πούμε, αυτό δεν θα το μπορούσαμε τίποτα.
0: Ούτε ένα εκατοστό δεν θέλω να σηκώσω.
2: Πλήττω ασύστολα.
0: Πλήττω ότι δεν τα πας καλά με τον εαυτό σου.
2: Κάνεις λάθος, δεν μπορούμε να είμαι στο ίδιο σημείο συνέχεια.
0: Γιατί τι είσαι.
2: Δεν μπορώ, θέλω να κινούμε. Γιατί. Δεν μπορώ, βαριέμαι, ρε.
0: Τι είσαι, ρε, από Φόρμουλα 1, τι θες να κινείσαι.
2: Βαριέμαι, θέλω να αλλάζω παραστάσεις. Δεν μπορώ.
0: Γι' αυτό είναι σε δικαιολόγηση ακόμα νέο. Είσαι την τανιάτα σου αυτά.
2: Εγώ τώρα, πούμε, αυτό που μου περιέγραψε μου φάνηκε κατάθλιψη. Αλήθεια.
0: Νίκο, με καταλαβαίνεις εσύ που είμαστε
4: πολύ κοντά στην ηλικία.
3: Απλά να έχει αλκοόλ δίπλα θέλω.
0: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Αφού δεν οδηγώ, δεν κάνω τίποτα. Εγώ έχω σταματήσει, δεν έπινα που δεν έπινα. Τώρα προσπαθώ να είμαι προσεκτικός και στο παρατσάκο όταν παίρνω αμάξι. Αλλά εκεί δεν παίρνω αυτοκίνητο. Αφού δεν παίρνω αυτοκίνητο, μπορώ να με τα πόδια.
2: Συγγνώμη, δεν πηγαίνετε στο ΣΥΜΟ, κάθεστε εκεί από κάτω συνέχεια.
0: Όχι, τώρα τελευταία το έχουμε ξεκινήσει αυτό.
4: Το πάμε να αλλάξει. Το πάμε όποτε θέλουμε.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάλι λίγο και να ακούς και αυτή τη μουσική.
3: Oh yeah.
2: Αυτό ήταν ο Λιανός, δεν ήταν.
4: Αργυράκο, χρόνια πολλά.
0: Να είναι όλοι καλά, αφήστε με εδώ.

0: Αχ, τι ωραία μουσική είναι αυτή. Don't worry, μη στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Πραγματικά, βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτές τις μέρες, τώρα που ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα, αυτή η μεγάλη προσφορά της φέτας Βαλμά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ. Βεβαίως, 10,95 είναι μια τεράστια προσφορά, έτσι και ένα καλωσόρισμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος που γνωρίζουν για πρώτη φορά αυτή τη φέτα που έρχεται μετά από 60 χρόνια. Φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα. Συγγνώμη, φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και έρχεται βέβαια από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, να καλωσορίσει, να πούμε ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Τι είναι αυτό ακριβώς? Δεν υπάρχει έκπτωση στη γεύση του τυριού, απλά είναι ελαφρύ τυρί Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Οπότε αυτό είναι κάτι υπέροχο, φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα και με 80 γραμμάρια πρωτεΐνη παρακαλώ μέσα. Οπότε εντάξει, ο Βαλμά έχει δώσει πληρέστα. Σας το λέω τώρα που θα ψωνίσετε και το καλοκαίρι. Ειλικρινά, προτιμήστε Βαλμά. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Είναι μερικά πράγματα που ίσως να μην μπορώ να τα πω δημοσίως. Αλλά σας λέω ότι ο τρόπος που παρασκευάζεται. Μπορείτε να πάτε εκεί στην Χαλκιδική, αν με ανεβείτε πάνω, να δείτε το εργοστάσιο. Ο τρόπος που κατασκευάζεται, ο τρόπος που πραγματικά η αγάπη που γίνεται, ένα ολόκληρο χωριό εργάζεται για, αυτό το, για αυτή τη φέτα. Και το Κοφινάκι, που είναι 100% το μοναδικό κατσικίσιο χειροποίητο τυρί γίδινο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία. Μακάρι, όπου βρείτε Βαλμά, μην το σκέφτεστε. Α, μην ούτε καν, δηλαδή. Κάτι, όχι!
1: Όχι!
0: Πάρτε το. Δεν υπάρχει άλλο. Αλήθεια, θα δείτε. Και ξέρετε τι τρώτε. Πολύ σημαντικό. Ρωτήστε με τέτα να σας εξηγήσω. Όπου θέλετε, σας απαντάω σε όλη την Ελλάδα. Ρωτήστε με για ποιο λόγο το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ρίχτω καλέ. Τα ζώδια της ημέρας. Ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε. Με Νίκο Μακρόπουλο. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Είμαστε live, Νάνση Αντωνίου. Περιμένω να μπει και ο καλούδης μου.
4: Και από μας είδα την Ένιο.
3: Ο Μακρόπουλος, ναι, ναι. Πότε, σήμερα?
4: Αχ, όχι, εκεί γύρω στις 15 νομίζω, 15, ναι. Α.

ρωτάτε πολύ για το κόσμο που φοράω στο όλεμό μου. Καταλάβατε ποιος Άγιος είναι από τη μία μεριά, από την άλλη έχει προσευχούλα. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα για σένα που είσαι στο δρόμο, για σένα που φτάνεις στη δουλειά σου, για σένα που ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Θα σε δροσίσουμε εμείς.

0: παιδιά. Οι συνθήκες που επικρατούν θα σας βοηθήσουν να σταθεροποιήσετε τα επαγγελματικά σχέδια και τις σχέσεις σας. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας για να ρυθμίσετε κρεμείς υποθέσεις. Απαιτήστε αυτά που θέλετε στον έρωτα και βρείτε την ισορροπία στη ζωή σας. Έλα, καλό μήνα, με αισιοδοξία να πάμε.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λέγαμε σήμερα με το Λιανό ότι δύο μέρες, Γιώργο, δύο μέρες και εσύ δεν το έπαθες, ξυπνάμε στις 5 η ώρα το πρωί. Έχει συμβεί σε κανέναν άλλον? Κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα με έπιανε και ξυπνούσα στις 3.
1: Άγχος λέγεται αυτό.
0: Όχι. Είναι σαν ενεργειακό από τη Σελήνη, δεν ξέρω. Γράψτε μου αν σας έχει συμβεί. Ταύρος. Η σημερινή μέρα σας βοηθάει να προχωρήσετε με επιτυχία, Γιώργο μου, στην υλοποίηση των επαγγελματικών σχεδίων σας, παρόλο που η μεγάλη εύνοια θα αφορά τα αισθηματικά σας. Προχωρήστε στις σχέσεις σας και σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας πιο επίσημης δέσμευσης για εσάς που δεν είστε δεσμευμένοι.
1: Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Γεωργία. Αναστασία.
2: Να δικρύζω τα μάτια σου.
1: Κρίστη.
2: Κατερίνα.
0: Το παθαίνουν και άλλοι, Γιώργο.
1: Νικόλα.
3: Ορίστε.
0: Τι ζώδιο είστε, γράψε μου εσείς που το παθαίνετε. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Αράπη Μότος.
1: Καλημέρα, κυρία Αναστασία.
2: Η καινούργια παρέα σου.
0: Ταύρος η Αναστασία. Καρκίνος.
2: Πού και πού να
0: περνάω στα διδυμάκια. Τώρα που είστε πιο τυχεροί, δοκιμάστε την τύχη σας βάζοντας κάποιους στόχους ώστε να κινηθείτε οργανωμένα χωρίς να οδηγηθείτε σε υπερβολές που θα φέρουν απώλειες. Δώστε και πάρτε αγάπη χωρίς να κάνετε υποχωρήσεις και χωρίς όμως να προδίδετε και τον εαυτό σας. Τι λέει? Έχουν κλείσει το ΣΕΡΝ εδώ και 5 μέρες, γι' αυτό συμβαίνουν διάφορα. Τι λες, καλή.
1: Αχα!
0: Λιοντάρι.
1: Γεια σου, Λένα.
0: Α, συμβαίνει, Γιώργο, σε πολλούς.
3: Το ΣΕΡΝ.
1: Γεια σου, Φανή.
0: Γεια σου, εσένα με το ρώσικο.
3: Καλά λένε, ΣΕΡΝ καράβι.

0: λέει Σταύρος.
1: Γεια σου Γιώτα.
0: Περνάω στα καρκινάκια να πω χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσει. Είναι καιρός να απαλλαγείτε από τα περιττά βάρη και να ανοίξετε νέους δρόμους στο δημιουργικό σας πνεύμα. Πάνω απ' όλα φροντίστε να ακούτε την καρδιά σας. Αναδιοργανωθείτε και στοχεύστε στην ευτυχία για να δείτε να ικανοποιούνται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες σας. Και περνάω στα λιοντάρια. Να είστε προνοητικοί σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά θέματα. Προσπαθήστε να κινηθείτε οργανωμένα και μη σπαταλάτε άσκοπα τις δυνάμεις σας σε ανούσια πράγματα. Στήριξτε το μέλλον που θέλετε να δημιουργήσετε και προπάντως να έχετε την αίσθηση της σταθερότητας.
1: Γεια σου Θάλια.
2: Η κατάσταση αυτή που θα πάει.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Πού θα πάει?

0: Παρθένους, εκμεταλλευτείτε τα προτερήματά σας και μετριάστε όσο μπορείτε κάποια ελαττώματα που άτομα της εμπιστοσύνης σας θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε. Παράλληλο, ο ερωτισμός σας θα είναι διάχυτος και θα σας επιτρέψει να εκφραστείτε ελεύθερα προς τον σύντροφό σας.
1: Κάτι για να μην το ξεχάσω, Νίκο.
2: Παρακαλώ.
1: Βγάλε από το πρόγραμμα το ανέκδοτο του Λιανού με τον καουμπόι που μπαίνει στο σαλούν που έρχεται ο αυτός και θα τσαπευτώ. Σου μιλάω ειλικρινά, αν ήμουν ακροατής, θα ερχόμουν εδώ που
2: πρέπει. Ο καουμπόι.
1: Ο καουμπόι είναι, σε παρακαλώ, βγάλε το ξέχω χθες να
2: σου πω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γεια σου, Φελίσια.

0: καρνέων στους ζυγούς. Με δυναμισμό και αποφασιστικότητα θα πετύχετε πολλά χωρίς να χρειαστεί να στριμώξετε κάποιους, αν και είναι απαραίτητο να συζητήσετε τα κακώς κείμενα. Τα προβλήματα μπαίνουν στην άκρη και η καλή ψυχολογία σας θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε σε νέες κατακτήσεις. Καλά, ξέρει ο Καλούδης. Ξέρει αυτός. Γεια σου Λία. Γεια σου Χένρι.
1: 12 και 1.
0: 12 και 1.
1: Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχεις λείψει.
0: Πόσο?
2: Με τους τρεις ναυτικούς.
1: Όχι ρε.
2: Έχω και τέτοιο.
1: 12 και 1.
2: Μου παίρνει στο σαλούν ότι έρχεται ο αυτός.
3: Ο
2: μαύρος πίτρε που έρχεται.
1: Για σένα.
2: Είναι και μεγάλο, δεν είναι αυτό ότι είναι. Είναι 2 λεπτά.
3: Ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό. Όχι, παραπάνω από ένα λεπτό.
3: 1 και 9.

0: ευτυχίας, γιατί μόλις βλέπεις αυτά τα έπιπλα, νιώθεις ευτυχία πραγματικά.
1: Μας έφερε φίλτρα νερού.
2: Όχι φίλε, είναι ένας καναπές αυτός.
0: Σιγά σιγά μας έφερε τα πόδια.
2: Του ρίχνεις νεράκι και φουσκώνει, γίνεται καναπές. Δεν έχεις άλλη το πράγμα.
0: Ξεκίνησε από τα ποδαράκια η Φρόσο.
1: Πάρτε εκεί, πάρτε εδώ, Φρόσο, πάρτε εδώ.
0: Το Ξώτης. Όσο καλύτερα γνωρίζετε τον εαυτό σας, τόσο περισσότερο γίνεστε δημιουργικοί και αγαπάτε τη ζωή. Το περιβάλλον θα δει την πρόοδό σας και η ερωτική σας ζωή θα γίνει πλέον σημαντική. Ανανεώστε την καρνταρόμπα σας και βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Προσάρε, έλα εδώ να πεις μια καλημέρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μια που είσαι μια κουκλάρα, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ.
2: Βγαίνει, παιδί μου, δεν βγαίνει, ούτε στα βίντεο δεν βγαίνει. Δεν κάθεται.
0: Τώρα που δεν είμαστε, πεις μια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα είναι μια κούκλα.
2: Είναι μια άλλη όμως εκεί, έχει ένα χέρι, αλφάδι.

0: τους εγώ και ο Λουβάκο μου.
1: Παρακαλώ.
0: Πω μια καλημέρα στο Θάνο, στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη. Φροσοθύμησέ μου του ζώδιό σου. Υδροχός. Σαν τον Τάσο. Σαν τον οροσκόπο μου. Δώσε μούρλα. Εγώ καιρός λοιπόν. Πολλά θα διευθετηθούν ακόμα και στις πιο δύσκολες υποθέσεις σας.
1: Κάτι γίνεται.
0: Άλλαξε τραγούδι. Οι καταστάσεις σας θα σας οδηγήσουν σε ασφαλείς επιλογές και θα ξέρετε πού αξίζει να επενδύσετε. Η ερωτική φλόγα θα ξαναδυναμώσει, καλούδι μου. Αλλά από εσάς εξαρτώνται οι αποφάσεις που θα πάρετε. Φεύγεις, μπαμ μπαμ.
2: Πως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου, ποτέ.
0: Μα αυτή τη ζέστη λέει σαν καλόγρι αντίθηκες. Δίκιο έχεις.
2: Βρήκα στα αστέρια θέση.
3: Ακούς εσύ. Τι θέλουνε πιο αεράτη.
0: Δεν είναι πιο αεράτη. Τι άλλο λόγο.
3: Κάτσε.
0: Με μαγιό.
1: Άσε με αγώδο.
3: Κάτσε φε.
4: Εσείς λέτε, να ήταν εδώ πέρα η Κωνσταντίνα, θα σας έλεγα εγώ. Να τα γράφανε αυτά για τις γυναίκες σας.
1: Κάνω εγώ, γιο-γιο τους κάνω εγώ.
4: Σας βλέπω να άνετοι είστε γιατί.
3: Εγώ τα λέω για να μην τα ζήσω.
1: Αντρική αλληλεγγύη.
4: Αν σου λέει η Κωνσταντίνα, θα έρθω να δουλέψω εκεί πρωί μαζί σου και.
3: Λένε βγάλε κι άλλο λίγο.
4: Βγάλε κι άλλο. Τι θα κάνετε.
3: Τι περνάει ο άνθρωπος.
2: Με τίποτα με τον κόσμο δεν
3: την ήθελε πιπίνη.
0: Καλημέρα στην κίτρινη φίλη, γεια σου Μάνο.
3: Και στους Κινέζους στέλνει.
0: Στους ταξιτζίδες καλέ. Και συνεχίζω με τους υδροχώους. Θα μας ακούσει και η φροσάρα που κατεβαίνει κάτω. Δεχτείτε λέει το πνεύμα ανανέωσης, τηρώντας το μέτρο και φροντίζοντας να μην δημιουργήσετε προβλήματα στο περιβάλλον σας. Καθώς η περίοδος είναι μεταβατική, αλλά ευχάριστα μεταβατική. Οι συζητήσεις και οι προτάσεις για καινούργιες συνεργασίες και συμφωνίες θα πέφτουν βροχή.

0: Άντε, γεια σου Θωμά. Ρε Ράπης Μότορς, τι χαμό κάνεις.
1: Μια ζωή χαραμίζω.
0: Γεια σου Γιούλη, καλό μήνα σε όλους παιδιά, καλό μήνα να έχουμε.
2: Γεια σου Χρήση.
0: Ο Νίκος λέει 3 μέρες έμεινε για να πάρω άδεια. Από την Αναστασία αφιερωμένη στο σύζυγό της. Καλημέρα και στην Ελένη.

0: τον Νιρεμβέργη, Χένρι.
1: Μου το λέγανε όλοι ο έρωτας πως θα μου στήσει παγίδα.
0: Άκου τι λέει εδώ πέρα ο Κρίς. Γρηγόρη, άστα αυτά, έπεσες από την Ακρόπολη και βρήκες πορτοφόλι με την κούκλα που έχεις δίπλα σου. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, αγόρια μου.
2: Καλά, δώσαμε και εμείς κούκλο, δώσαμε. Τι δώσαμε.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάει για μένα.
3: Τι παιδί πήρες.
0: Είπαμε εμείς ότι. Και ο Γρηγόρης δεν έχει ακούει καλά λόγια. Και κλείνω με τα ψαράκια.
2: Χρόνια πολλά, μισό, συγγνώμη.
0: Θα διαπιστώσω.
3: Έλα, πίσω.
2: Χρόνια πολλά στη Ρούλα από τον Εξέλ που ακούει και γιορτάζει.
0: Έτσι, μπράβο. Κλείνω με τα ψαράκια. Ναι. Θα διαπιστώσετε ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Γι' αυτό μην τρομοκρατηθείτε από τις αλλαγές που θα υπάρξουν γύρω σας, είτε τις αποφασίζετε εσείς είτε οι άλλοι. Όλα γίνονται για καλό, αυτό θα σκέφτεστε. Συνεχίστε να κάνετε οικονομίες για να μπορέσετε αργότερα να λυκνιστείτε στο χώρο της πατάλης. Τώρα πρέπει να στείλετε.

0: Θεέ μου, πάμε γρήγορα σε break. Ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται ανοίγει την
4: πόρτα. Όχι ρε, βγάλε το τρελό, σε αλήθεια σου λέω, φίλε. Κάθε φορά που βάζω σφαίρα, να πούμε τη διάρκεια της ημέρας, πέφτω πάνω σε αυτό το ανέκδοτο, ρε φίλε. Ειλικρινά.
5: Τυχαία,
4: λοιπόν, τελειώσατε με τα ζώδια. Θα πω εγώ ένα ανέκδοτο τώρα για να πάει σε διαφημίσεις. Είναι ένας τύπος, γράψτε κιόλας, βάλε και τον ανέκδοτο της ημέρας αν θέλεις,
0: αυτό
4: παρακαλώ.
0: Να παίζει.
4: Ποιο να παίζει.
0: Αυτό που θα πεις.
4: Γιατί να μην παίζει, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Να παίζει, γιατί να μην παίζει. Τι ρατσισμός είναι αυτός.
0: Δεν κόψαμε τον Γιώργο.
4: Δεν κόψαμε τον Γιώργο. Είναι πολύ μεγάλο, λέω. Δεν είναι να παίζει κάθε μέρα.
3: Είναι πολύ μεγάλο του Γιώργου. Αυτό εσύ αυτό κράτα.
4: Αυτό κράτα. Ναι, βεβαίω.
0: Είναι μεγάλο του Γιώργου.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
4: Είναι ένας τύπος λοιπόν και 7 η ώρα ακριβώς μπαίνει μέσα σε ένα φούρνο. Είναι ο φούρναρης απέναντι. Κοιτιούνται. Κοιτάει ο φούρναρης, κοιτάει τον κοιτάει αυτός. Εκεί από την πόρτα δεν προχωράει πιο μέσα. Του λέει ο φούρναρης καλημέρα. Λέει καλημέρα. Λέει τι θέλετε. Έχεις 300 κιλά ψωμί. Του κοιτάει ο φούρναρης, γουρνώνει τα μάτια και του λέει 300 κιλά ψωμί.
0: Πολλά.
4: Του λέει, όχι ρε φίλε, του λέει δεν έχω. Κάνει άλλος μία έτσι το κεφάλι του προς τα κάτω και φεύγει. Όχι ρε γάμο του, τι έγινε λέει άλλος. Δεν είναι δυνατόν. Περνάει μια ολόκληρη μέρα, μπαπ ξανά, 7 παρά ένα δευτερόλεπτο, τσακ, ξαναεμφανίζεται ο άλλος στην είσοδο, ο φούρναρης απέναντι.
5: Την επόμενη μέρα.
4: Την επόμενη μέρα, ναι. Κοιτιούνται, τον κοιτάει ο φούρναρης, του λέει παρακαλώ. Λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Λέει ο άλλος, λέει ναι, μήπως έχεις 300 κιλά ψωμί. Του λέει φίλε, δεν έχω 300 κιλά ψωμί. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν μιλάει ο άλλος, κάνει το κεφάλι του πάλι έτσι προς τα κάτω και φεύγει. Λέει δεν είναι δυνατόν. Εγώ μιλάω 50 χρόνια φούρναρες. Δεν μπορεί να με ξεφτυλίζει εμένα τώρα αυτός έτσι.
3: Κάθε πρωί.
4: Να έρχεται κάθε πρωί. Ω, κάθεται από εκείνη την ώρα λοιπόν που λες και φτιάχνει. Ζυμώνει, ψήνει. 300 κιλά. Περιμένει να πάει από τις 6 ώρα είναι και όρθιος. Πάει παπ, 7 παρά ένα δευτερόλεπτο. Τσακ, εμφανίζεται ο τύπος. Στην πόρτα την επόμενη μέρα. Τον κοιτάει το φούρναρι, τον κοιτάει ο φούρναρης. Λέει καλημέρα, λέει καλημέρα. Περιμένει ο φούρναρης τώρα. Λέει μήπως έχεις 300 κιλά ψωμί. Του λέει ο φούρναρης, έχω. Λέει αυτός, να δω τώρα τι θα τα κάνεις.
6: Ναι, και φάμαστε.
7: Σφαίρα Tour.
8: Επόμενος σταθμός.
7: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manage Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα
9: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Δύναμη.
6: Εμπειρία.
5: Γνώση.
6: Εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
18: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
18: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
18: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
18: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
18: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
18: Γράφε 28310 30 250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
18: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310 30 250, σωστά?
18: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
18: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
19: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
20: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
21: Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
22: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
23: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
24: Πρωινό σφαίρα 102.2.
25: Τι σειρά!

0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλα τα φανταράκια που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που δεν μας ακούνε, ή που θα μπουν στο στρατό, ή που.
1: Θα... Μπήκανε. Καλή, τώρα πριν λίγο καιρό δεν μας έλεγαν ότι μπήκανε.
0: Μπήκανε μέσα ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, να είστε καλά, έτσι αφιερωμένο. Καλή θητεία σας ευχόμαστε. Καλοί πολίτες όσοι είναι να απολυθείτε και καλή υπομονή όσοι είναι να μπείτε. Έτσι κι αλλιώς είπαμε. Τώρα πλέον οι μήνες είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που κάναμε εμείς. 18 μήνες. Γιώργο, πόσους μήνες έκανες εσύ?
2: Εγώ έκανα 12.
0: Α, 12 έκανες εσύ. Γιατί έκανες 12 εσύ? Πότε πήγες? Τι, όμορφος.
2: Έπεσα σε ένα πηγάδι και
3: πήδηξες, Γιώργο.
2: Πήδηξα πολύ στο στρατό.
3: Πήδηξες.
0: Ναι, στο στρατό πήδηξε πολύ.
3: Να σου έχεις πήδηξει από ελικόπτερο?
2: Φυσικά και έχω πήδηξει.
3: Έχεις πήδηξει,
2: Παραλίγο.
1: Ρε παιδιά, sorry τώρα.
3: Παραλίγο είπες.
1: Παραλίγο. Ναι.
3: Κρατήθηκες τελευταία στιγμή?
2: Όχι.
3: Θα σου πω. Για πες.
2: Survivor. Έχω βγει και έχω πατήσει στη ράμπα του ελικόπτερου και πετάει αυτός.
3: Ναι.
2: Και έχω κάνει μια μαγκιά, έχω πάρει τη ζώνη, την έχω περάσει μέσα εδώ από τη ζώνη μου,
3: ναι,
2: παντελονιού.
3: Ναι.
2: Για να είμαι σταθερός. Το έχω κρύψει με το πουκάμισο.
3: Ναι.
2: Και το πέσω μάγκαμψ. Και έχουμε ένα Τούρκο ηχολήπτη ο οποίος κάθεται δίπλα και προσπαθεί να πάρει ήχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ ήχο. Του το λέω, έχει ντουκουντούκου, δεν πρόκειται να ακούσει, θα το κάνουμε μετά.
3: Ναι.
2: Και ο τύπος είναι μία. Είναι οι δύο πόρτες ανοιχτές.
3: Ναι.
2: Και σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, έχω ανοιχτή την πόρτα, την αριστερή, άρα γι' αυτό δεν ακούω καλά. Και πάει και κλείνει την πόρτα.
3: Και τι γίνεται?
2: Χάνεται η αστάθεια του ελικόπτερου και αρχίζει και κάνει κάτι τέτοιο.
3: Αλήθεια λέει.
2: Το βλέπω, τι λέει, τι κάνεις, τι λέει, γιατί κλείνει την πόρτα και μας κατεβάζει κάτω. Εκεί ήταν παραλίγο να πηδήξει από το ελικόπτερο.
0: Μάλιστα. Το ίδιο πέρασα και εγώ την πρώτη φορά με το ελικόπτερο εκεί.
1: Πάντα υπάρχει ένα ζαμό που κλείνει την πόρτα.
0: Ήμουν έξω το πρώτο. Ήμασταν έξω του Βορύδη είναι αυτά.
2: Χριστιανέ μου του λέει, Μωαμεθανέ μου του λέει, είναι δυνατόν του λέει, πηγαίνει και κλείνει την πόρτα του ελικόπτερου. Τα έχω ανοίξει και τα δύο για να έχουμε ισορροπία.
0: Μα μεθανέ μου,
3: βιάζει τα καλά σου.
1: Παιδιά, εγώ σε ελικόπτερο δεν έχω μπει, αλλά θα φοβόμουν.
3: Παιδιά, σκάστε λίγο να πω μια καλημέρα στη γυναίκα μου που μας ακούει τώρα. Αγάπη μου, καλημέρα.
1: Αγάπη του.
3: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Άρχισε να ξυπνήσει το μωράκι μου και
0: βέβαια. Ελένη, πριν από λίγο μας έδειχνε μια τουρκάλα με κάτι στήθη μεγάλα και κάτι αυτά.
3: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Όχι, τι να τραπώ. Δεν μπορώ να ακούω. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Προηγουμένως μας έδειχνε μια τουρκάλα. AI.
3: Και εσύ που ξέρει ότι και η Ελένη δεν βλέπει ωραίο γκόμο στο Instagram.
0: Και χόρευε στη Φτετέλη και μας είπε, κοιτάξτε τι είδα.
2: Πώς ναι. Αρέσουν οι τουρκάλες.
3: Φέρτε κι άλλες. Αυτό μπορείς. Η αλήθεια ήταν η τουρκάλα.
0: Ακούς, με κοιτάει και τώρα έτσι με γουρλωμένα τα πόδια.
2: Τώρα τι κάνουμε.
0: Γιατί φοβάσαι να πεις. Άντρας, θα κοιτάξεις και μια ωραία γυναίκα.
2: Είσαι πολύ άντρας.
0: Εμείς δεν κοιτάμε εδώ ωραίες γυναίκες, δεν το λέμε στον αέρα. Μόνος που το παίζεις εσύ παρθενοπιπίτσα.
3: Παρθενοπιπίτσα το βέβαιο.
0: Γιατί δεν λες ότι ναι. Άμα δω μια ωραία γυναίκα στο βίντεο θα την κοιτάξω.
3: Θα την κοιτάξω. Γιατί η Ελένη πιστεύει δεν βλέπει ωραίους άντρες στο TikTok και στο Instagram.
0: Εγώ πιστεύω η Ελένη είναι πάρα πολύ θική.
3: Ναι, είναι. Αλλά
1: ότι... άρα αυτό που κάνετε εσείς είναι ανήθικο.
0: Παναγής. Και μιλάει εδώ. Δεν έχει αφήσει ωραίο γκόμενο και ωραίο γκόμενο να τον πει ότι ωραίος είναι ωραίο γκόμενος.
3: Που έχει δει όλους ποδοσφαιριστές εδώ πέρα.
0: Αλήθεια, βλέπει ποδοσφαιριστές.
3: Τι κάνει, εγώ θα στα πω.
1: Και ψεύτης.
0: Τελικά, συγγνώμη, είναι αμαρτία να κοιτάς κάτι ωραίο?
3: Είναι αμαρτία, Νάντσι.
1: Είναι αμαρτία να κάνεις κάτι που νιώθεις ότι είναι αμαρτία.
2: Μπράβο.
4: Τι είπε. Μπράβο.
3: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Εγώ μετά από αυτό δεν μπορώ να κάνω.
1: Εγώ φεύγω. Εγώ τώρα θέλω να σας πω.
0: Ναι, πες μας εσύ ό,τι θέλεις.
1: Θέλω να σας πω.
0: Τι είπε ρε παιδιά γυναίκα.
1: Αν το νιώθεις ότι είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Λοιπόν, θέλω να πω ρε παιδιά ότι χθες το The Tonight το τελευταίο είχαμε τη Φουρέιρα. Και κοίτα να δεις τώρα, επειδή είχε τα ποδοσφαιρικά με τις βλακίες σας.
3: Τι χάσαμε.
1: Το γενικό σύνολο είναι μια βλακεία στα νούμερα και η κοπέλα έφτασε 25,6 στις γυναίκες.
0: Κάνεις λάθος ότι είναι. Κάνεις λάθος ότι έφτασε.
3: Καλά,
0: έφτασε μέχρι 15% η κοπέλα απέναντι από την μπάλα. Και την μπαλάρα, Γαλλία.
1: Και θέλω να πω τι ωραία που ήταν η Ελένη Φουρέιρα χθες. Δηλαδή πραγματικά ήταν καταπληκτική.
0: Δηλαδή, για να καταλάβεις, η Γαλλία έκανε 22, 29, 24, 25, μέσω όρο περίπου 25 και η Φουρέιρα έκανε 15. Μπράβο, ρε η Ελένη. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι.
1: Και τι μπράβο. Ωραία συνέντευξη ήταν αυτή. Μπράβο.
0: Και ο Ροήλος, ο Αναστάσιος, επίσης ένας υπέροχος τύπος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά την Ελένη βλέπω ότι είχατε πολύ ανάγκη να τη δείτε. Γιατί εντάξει, τα έπαιξε
1: πολύ ωραία. Πρώτη φορά μίλησε για τον Αλμπέρτο, για το παιδί της, για την καταγωγή της. Για όλα. Υπέροχη συνέντευξη, υπέροχη Ελένη Φουρέιρα, καταπληκτική.
3: Δίλημα θα πούμε τώρα.
1: Ναι, έχετε...
0: Δεν θα πούμε τώρα, γιατί έχει πάει. Να πάμε στις διαφημίσεις.
3: Κάτσε να πούμε κάτι.
0: Να πέσει αναφορά και αμέσως μετά είναι ένα δίλημα, γιατί πραγματικά ένα δίλημα που αυτό είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα.
3: Το έχεις, Γρηγόρη.
0: Ναι, το έχω.
3: Το έχω και εγώ έτοιμο όμως.
0: Εντάξει, θα πω το δικό μου και αν δεν σε αρέσει μετά πεις το δικό σου. Τι εννοείς?
3: Εγώ θα σε κρίνω εγώ εσένα. Εγώ θα κρίνω εσένα, Γρηγόρη, εγώ. Θα μιλήσω εγώ.
2: Εγώ σήμερα. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin. Η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Για τρεις μέρες μείνανε για τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Πρέπει να καταλάβετε λίγο το ποσό, έτσι. Είναι 8.500 ευρώ.
2: Πόσο!
0: Μιλάμε ότι είναι 8.500 ευρώ.
2: Έλα!
0: Λοιπόν, μιλάμε σχεδόν 10.000 ευρώ καναπές και coffee table από την Effort Design. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ. Αυτή η εταιρεία πραγματικά σε τελείως κινείται ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα υπέροχος χώρος εκεί στο Περιστέρι που πηγαίνετε, κάνετε ραντεβού μόνοι σας. Σας δείχνουν τα πάντα ηλεκτρονικά ή ό,τι θέλετε. Τους δείχνετε όποια φωτογραφία θέλετε, ό,τι εικόνα θέλετε. Τα κάνουν όλα χειροποίητα. Δεν υπάρχει κόσμος για να σας ενοχλήσει, ούτε κάτι να δείτε εκεί πέρα που να βλέπετε καναπέ και να λέτε κάτι τέτοιο. Τα έχουν όλα ηλεκτρονικά. Σας φτιάχνουν ηλεκτρονικά και αυτό που θέλετε να δείτε μέσα στο χώρο σας. Σας τον κάνουν τρισδιάστατο. Βλέπετε τελικά αν σας αρέσει ή όχι. Γιατί μπορεί να μην σας αρέσει. Διαλέγετε μέσα σε απίθανα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Ξαναλέω, εσείς που πραγματικά θέλετε να φτιάξετε Effort Design. Έμειναν λοιπόν τρεις μέρες. Την Παρασκευή γίνεται κλήρωση των 8.500 ευρώ. Και εύχομαι πραγματικά να πάει κάπου. Α, τελικά τι έμαθα.
3: Τι έμαθες.
0: Ότι ο καναπές από το Αγρίνιο δεν έχει πάει ακόμα στο Αγρίνιο. Αλλά αυτός που τον πήρε δεν ακούει τόσο καιρό να μου στείλει ένα μήνυμα ότι δεν τον έχει πάρει ακόμα.
3: Γιατί δεν τον έχει πάρει ακόμα?
0: Γιατί περίμενε κάτι εργασίες να κάνει κάτι αυτά, κάτι
1: τέτοιο. Γιατί θέλει και κάτι άλλο μαζί.
0: Και κάτι άλλο μαζί και κάτι αυτό, κάνει ένα πακέτο, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το άλλο.
3: Ωραία, γιατί δεν μας δίνει φρόσο το τηλέφωνο όταν τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
0: Σιγά να τον πάρω και τηλέφωνο που δεν παίρνει τηλέφωνο αυτό να πω.
3: Καλά, δεν κόμενά σου είναι. Τι είναι αυτό που λες τώρα,
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ.
3: Ερωτικό καυγαδάκι κάνει με τον άνθρωπο.
0: Βεβαίω. Λοιπόν, www.effortdesign.com και την τελευταία φορά που πήγαμε και κάναμε ένα γύρισμα με την Άνση, θέλω να σα πω, υπάρχει ένα βίντεο εκεί πέρα το πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν παρέσει. Έχω πάθει πλάκα. Η μισή ελληνική σομπίζα έχει πάρει από το Effort Design πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τα παιδιά δεχτήκαν κιόλας να το κινηματογραφήσουν. Δηλαδή, η μισή σομπίζα παίρνει από το Effort Design πράγματα. Μπράβο, ρε παιδιά, ειλικρινά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε εκεί στο Effort Design. Λοιπόν, τρεις μέρες, μείνανε 69-36-10-10-22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν την εμπειρία Inventor. Η Brigade αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Brigade το
3: Έλα, Brigade.
1: Τραγούδι.
3: Και πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
5: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική.

που ζητήσατε. DJ Set, Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ, Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
10: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
11: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
1: Γέρι στα Μαξ.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Να είσαι σταμάτητα αυτό το πράγμα με τον Νίκο. Τελικά έχεις δει, έχεις δει όλου του πλανήτη βίντεο βλέπεις να πούμε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, δίλημα ζωής. 9 λεπτό μετά τις 9, δίλημα ζωής παρακαλώ. Το μήνυμα το στέλνω 4 μέρες πριν από τις αρχές του Ιουλίου. Εύχομαι να είσαστε καλά. Με λένε Σωτηρία και σας έχω ξαναστείλει ένα μήνυμα πριν πολύ πολύ καιρό. Δεν το διαβάσατε. Σου ζητάμε συγγνώμη. Ρε Συνάνση, ρε Συνάνση. Παναγή, σταμάτα το λίγο τώρα αυτό.
1: Ρε, εσύ θα σταματήσεις όλη την ώρα με κατηγορίες.
0: Δεν το είχατε διαβάσει την προηγούμενη φορά. Είναι τελείως άσχετο αυτό που μου συνέβη με πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ που αναλύεται θέματα και καταστάσεις και διλήμματα ζωής. Θα σας πω τι συνέβη. Εγώ δουλεύω 10 χρόνια σε μια εταιρεία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου. Εδώ όμως και 2 χρόνια έχει έρθει ένας διευθυντής στην εταιρεία που πραγματικά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και αυτός παντρεμένος. Δύο παιδιά εγώ. Δύο παιδιά εγώ, δύο αυτός. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ποτέ δεν
1: έγινε. 10 χρόνια παντρεμένοι είναι.
0: 10 χρόνια στο γεντικουλέ.
2: Και όπως μου λέγε ένας κύριος, αν την κάνεις την απιστία, θα την κάνεις ακριβώς με ίδια φάση με σένα.
3: Λοιπόν,
2: εσύ μου τα έχεις πει.
0: Λοιπόν, ξαναλέω. Ότι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι προχθές. Όχι, δεν πηδιώσα το καθόλου. Μέχρι προχθές. Ενώ υπάρχει αυτό το φλερτ που υπήρχε όλα αυτά τα 2 χρόνια, το κρατούσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο.
2: Φτιάξε μας τώρα, τι.
0: Περίμενε, ρε Παναγή, λίγο ρε ανόητο, περίμενε!
3: Λίγο ακόμα.
0: Εγώ σ' αφήνω να μιλήσεις όταν τα εξηγείς.
3: Αυτό είναι έτοιμο, είναι πιτσιρικά, ναι. Είναι έτοιμο τώρα.
0: Λοιπόν, και βρεθήκαμε μέσα στο σανσέρ.
2: Ναι. Τρελάνε με.
0: Κοιταχτήκαμε με αυτόν τον τρόπο που λέει, ας πούμε, σαν να λέγαμε κάτι τον αγαπώ τον άντρα μου. Και αυτός αγαπάει τη γυναίκα του. Αυτό είναι το παράξενο. Αλλά ήταν λες και θέλαμε λίγο να νιώσουμε ξανά έφηβοι, να παίξουμε. Ρίξαμε ένα φιλί, ίσως από τα ρότερα φιλιά της ζωής μου. Από εκείνη την ημέρα προσπαθεί ο ένας να μην κοιτάξει τον άλλον στα μάτια. Δεν το
3: έχουμε
0: σχολιάσει καθόλου. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Το κέρατο το ρίξαν, οπότε ας το πάνε να σου
0: το ρίξαν το κέρατο. Κάτσε ρε Νάνση, περίμενε.
3: Ασανσέρ είναι ρε εσύ.
0: Κάτσε ρε Νάνση, το ρίξαν το κέρατο δηλαδή.
1: Βέβαια, κέρατο είναι. Πρώτα απ' όλα 2 χρόνια κερατώνουν χωρίς να το έχουν καταλάβει τους συντρόφους τους. Αφού φλερτάρουν μεταξύ τους.
0: Δεν φλερτάρουν. Υπάρχει αυτό το σπιντριβόλ. Δεν λέει ο ένας τίποτα στον άλλον.
1: Φλερτάρουν. Άρα 2 χρόνια κερατώνουν. Οπότε δεν
0: είναι. Αν νιώθεις δηλαδή ότι και με αυτό το πράγμα είναι κεράτομα.
1: Κέρατο είναι βέβαια. Κέρατο
3: είναι. Σπιντριβόλ ήταν μαζί ήταν.
4: Κάτσε ρε
3: Νάνση που... Έκανε τις
1: ποιο είναι το δίλημά της?
0: Το δίλημά της είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω από
3: τώρα...
0: εδώ και πέρα.
3: Να το πάρει και όλες τελειώνουμε.
1: Να τελειώνει, ναι, δεν έχει και νόημα, δε. Σιγά.
0: Σιγά ρε Νάνση, τόσο άνετη πια. Περίμενε, εσείς καταδικάζετε όλους. Το ίδιο πράγμα όλοι καταδίκη.
1: Παιδιά, συγγνώμη, όταν 2 χρόνια φλερτάρεις με κάποιον και μετά στο ασανσέρ φιλιέσαι, είναι κέρατο. Καταχάς... Δηλαδή επειδή δεν έχεις πάει σωματικά, το μυαλό σου είναι εκεί.
2: Θα συμφωνήσω με την προλάλη σας εγώ.
0: Θα συμφωνήσεις.
2: Ναι.
3: Το καλύτερο φίλο της ζωής τους.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο φίλο είναι εδώ. Δεν θέλει κανείς να χωρίσει ή οτιδήποτε άλλο.
3: Κάτσε ρε Γρηγόρη, διαλύσει όλο το στούντιο.
1: Μα πολλά ζευγάρια που ο ένας από τους 2 κερατώνει δεν θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν θέλουν να αφήσουν ασφάλειά τους. Αυτό δεν έχει να λέει. Το κέρατο όμως είναι κέρατο.
2: Η τύπησα τώρα τον κεράτο σε κεντροπή τη.
3: Παιδιά, τι λέτε,
2: το ότι ήταν ανήθικο αυτό που έκανε ήταν ανήθικο. Ας το πω.
3: Και αν δεν έχει συνέχεια αυτό, αν. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σας.
1: Εντάξει, όμως κέρατο είναι το φίλο.
2: Βέβαια κέρατο είναι.
1: Χαμουρεύονται μέσα στο σανσέρ.
2: Και τόσο παθιασμένο γλωσσόφιλο.
0: Να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Τι πιστεύετε ότι έγινε τώρα? Το δίλημά της είναι ότι. Δεν θέλω να το ξανακάνω, αλλά τον σκέφτομαι.
1: Θέλει τώρα,
0: θέλει.
3: Δεν ήταν.
2: Γρηγόρη,
0: πάμε. Είναι παράξενη φάση.
1: Το έχει κάνει και δεν το έχει καταλάβει πότε έχει γίνει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
5: Ο Νίκος από τα Γιάννενα να είμαι.
0: Ποιος ο?
1: Ο Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, για πες μας λίγο σε παρακαλώ.
5: Πιστεύω ότι αυτό που λέει η Νάνση ισχύει 100%. Ότι 2 χρόνια τους χαιρετών.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, το φλέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι 9 στους 10 άντρες εκεί πέρα έξω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις γυναίκες, μιλάω για τους άντρες όμως που είναι και φλερτάρουν όλοι. Άρα όλοι κερατώνουν τις γυναίκες τους, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν υπάρχει ζευγάρι εκεί έξω. Ένας, δύο δεν φλερτάρουν.
2: Ρε παιδιά, μα τι λέτε τώρα? Δεν είναι, το φλερτ δεν είναι απιστία προφανώς, αλλά το γλωσσόφυλλο είναι. Και εδώ δεν είναι ένα φλερτ ότι είδα μια ωραία γυναίκα.
1: Φλερτ, ένα ρε, παιδιά.
2: Αυτό πάω να πω. Δεν είναι ότι είδα μια ωραία γυναίκα και λέω α, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Εδώ σου λέω ότι 2 χρόνια υπάρχει κάτι στον αέρα.
1: Και είναι στο γραφείο κάθε αυτό. Μέρα μαζί. Τώρα τι, αυτό είναι κέρατο.
0: Δεν θέλει να συνεχίσει όμως, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο.
2: Τι δεν θέλει, άμα δεν ήθελε δεν θα τον εγλωσσοφιλούσε και μέσα στη σανσέρ.
0: Εντάξει, ρε φίλε, άσε
2: τώρα.
0: Συνέβη ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο, βαλέτο.
2: Ο αναμάρτητος αμάρτησε.
1: Εμείς δεν λέμε ότι. Δεν την κρίνουμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι απλά στο δεν θέλει
2: και
1: τον
2: να την κρίνουμε. Ανήθικη είναι, έτσι δηλαδή.
5: Εγώ πιστεύω, είχε ακούσει το τραγούδι του Βαλάτη σαν τα τσέπου συναντιόμαστε και.
0: Όχι, καθόλου, παιδιά, καθόλου. Απλά φιληθήκαν τα παιδιά.
4: Σιγά τι έγινε, να μην
2: δώσω. Μπράβο, τώρα ελπίζω να κάνει πλάκα. Ωραία, και το επόμενο στάδιο θα πει: εντάξει, απλά τον άρπαξα λίγο. Δεν βαριέσαι.
5: Ακριβώς.
2: Τι έγινε, παιδιά, ο αναμάρτης πρώτος τελείω, τον άρπαξα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Αυτό μου έρχεται και πετάω πράγματα.
0: Είστε πολύ αυστηροί, έτσι. Πάρα πολύ αυστηροί.
2: Γρηγόρη μου, δεν είμαστε αυστηροί, είμαστε αντικειμενικοί. Τον εκεράτωσε.
1: Εγώ, παιδιά, αν φιλιόμουν με κάποιον σε σανσέρ που δύο χρόνια έπαιζα μαζί του φλέρταρα, σημαίνει ότι θα τον ήθελα. Σημαίνει ότι τον ήθελα τόσο καιρό.
4: Δηλαδή. Τον θέλει, αλλά αγαπάει και τη γυναίκα του.
1: Ρε, παιδί μου, τον άντρα μου μπορεί όντως να τον αγαπάω και να τον βλέπω πια όχι ερωτικά.
0: Να του το πεις. Δεν σε βλέπω πια ερωτικά.
3: Είναι
0: να του το πεις.
3: Είναι τίμιο αυτό.
0: Εσύ θεωρείς ότι είσαι τίμια. Και πιστεύω ότι
1: είσαι
0: τίμια.
1: Παιδί μου, σου λέω ότι αν
0: και
1: εγώ.
0: Το πιστεύω αυτό που λέω.
1: Αν δύο χρόνια.
0: Όχι, θέλω να το πω αυτό στον κόσμο. Ότι... Όχι, να το
3: ισχύει,
0: πω.
3: Έτσι.
0: Όχι, να το πω δημοσίως. Ναι, πιστεύω και το πιστεύω ότι είναι τίμια.
1: Ναι, αν δύο χρόνια. Αν λοιπόν εγώ. Έτσι
0: αν λοιπόν εσύ ποτέ, έτσι όπως σε ξέρω, κάνεις παίξεις ποτέ ή πιάσω ότι παίζεις. Ενώ εγώ δεν φαινομολογίζομαι ότι είμαι τόσο τίμιος. Καταλαβες. Εγώ δηλαδή έχω μια προϊστορία από αυτό.
2: Τι λες, βρε, ανόητε. Τι λες τη γυναίκα. Κατάλαβες μπορεί τι σου λέει. Ότι εγώ δεν είμαι τίμος, οπότε και να σε κερατώσω μη μιλήσεις. Εσύ όμως που το παίζεις τίμια. Άμα με κερατώσει, θα μιλήσω.
1: Θέλω να σου πω ότι συνήθως ζηλεύουν αυτοί που κερατώνουν.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν ζηλεύω.
5: Ναι,
3: το λέγαμε και χθες αυτό.
1: Δεν ζηλεύει.
2: Δεν ζηλεύει καθόλου.
0: Τίποτα.
2: Ναι, παιδί μου, ξέρουμε. Όχι, κάνουμε λάθος. Άσε μα, τα κάνουμε λάθος.
3: Δεν με βλακίζει.
0: Μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε μεγάλη μπουκιά φάε Παναγή για σένα. Μεγάλο λόγο μην πει.
1: Τι μα δεν είπε κάτι.
2: Δεν είπα κάτι.
0: Δεν είπε, αλλά έφαγε μεγάλη μπουκιά. Προηγουμένω.
2: Ποιο το λέει.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω.
2: Όχι, χρειάζεται.
1: Παίζει ρόλο και ποιο το λέει.
3: Ο Αγγελόπουλος.
0: Αλήθεια, θα κρίνουμε τώρα και τους ακροατές.
1: Ναι.
2: Κύριε, γιατί μας κρίνουνε.
0: Γιατί έχεις δημόσιο λόγο. Και αφού έχεις δημόσιο λόγο, θα κριθείς, κύριε.
1: Λοιπόν,
0: ο άλλος δεν έχει
2: δημόσιο λόγο. Δεν είπα κάτι.
0: Δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να λες ότι τους κατέβεις στο κεφάλι και να μην θες να σε κρίνουν.
2: Γρηγόρη μου, η απιστία είναι ανήθικη. Είναι ανήθικο αυτό που έκανε.
0: Όχι. Όχι.
3: Γεια σας.
5: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Καθίστε, κυρία μου, δύο λεπτά. Μας έχετε διακόψει 10 φορές.
1: Ναι, Βερονίκο, εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω.
3: Παίρνει από Γιάννα υπεραστικό.
1: Πάντως, αν εγώ έμπαινα στη διαδικασία να χαμουρευτώ με κάποιον στο σανσέρ, σημαίνει ότι θα ήθελα και το υπόλοιπο.
0: Ποιος ερώτησε εσένα, Ρενίκο, και πας να μεταχθείς.
2: Εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω. Και τι είχαμε, τι πιστεύεις.
0: Πίστευε και μία ερεύνα.
5: Παιδιά,
0: πες, Ρενίκο.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι αν είχαν μείνει στο φλερ, όλοι μπορεί να φλερτάρουν, νιώσουν ωραία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
5: Από εκεί και πέρα.
2: Ξέρετε τι βγαίνετε. Να τώρα, εγώ γι' αυτό δεν θέλω. Βγαίνετε και λέτε ξενέρωτα πράγματα.
0: Τι θες να πει,
2: να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Γιατί είναι να διαφωνήσουμε και καλά για να κάνει εσύ.
2: Νούμερα.
0: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά.
5: Να πω και λίγο κάτι άλλο.
0: Θέλω
5: να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ χθες που την Άντση ξαναπήρα και έκανε ένα δώρο στην κόρη μου που είχε γενέθλια.
1: Τώρα μιλήσαμε με την ελευθερία σου.
5: Ναι, γιατί με ζάλισε κιόλας. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή είχαμε και ένα τρακάρισμα και ήταν λίγο δύσκολα τα γενέθλια. Και όταν της είπα ότι σε έκανα ένα δώρο, ένιωσε πολύ όμορφα και
0: στη στήλη
5: περίμενα το τηλέφωνο.
2: Ήτανε μόνο ηλικές οι ζημιές τουλάχιστον αυτό.
1: Όλα καλά, ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου, φιλιά πολλά, πάντα να είστε γεροί.
1: Τώρα πήραν και από το Five Fashion, πήραν το τηλέφωνο της ελευθερίας, θα επικοινωνήσουν μαζί της για να πάρει το δώρο της.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Νίκο. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, ρε παιδιά, να δούμε τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ένα φιλί στο ασανσέρ είναι απάτη ουσιαστικά. Αν δεν κάνεις κάτι άλλο. 2-11-7 Νίκο, το άνοιξε το. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πείτε μας εσείς την άποψή σας.
7: Εγώ πήρα
1: να παίξω,
7: ρε παιδιά.
1: Δεν έχουμε τώρα
0: παιχνίδι. Δεν έχουμε παιχνίδι. Θα σας πω. Έχουμε beat the bomb λίγο αργότερα για την κυρία.
6: Το
0: κλείσει, το κλείσει τη γυναίκα. Συγγνώμη, να ξαναπάρετε όταν παίξουμε beat the bomb. Παιδιά, για το δίλημα. Έχουμε κάτι. Ποια είναι η απόφαση. Καλημέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
7: Παιδιά, τώρα η τύπισσα είναι αλλού και δεν το ξέρει.
0: Είναι αλλού,
7: Είναι αλλού, ξεκάθαρα, θέλει πάρα πολύ και...
6: Θέλει αυτή.
7: Όλο
0: Μα δεν το προχωρήσανε, δεν κάνανε ένα φιλί, δώσανε.
7: Σχέστηκα, μία σχέση δεν έχει, Γρηγόρη, αυτό. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη. Θα το έκανα αυτό ο άντρας μου. Θα πάθανε και.
3: Τι πάθανε.
2: Έφραγμα.
3: Τι αναρρόφηση ήταν αυτή.
7: Έφραγμα. Είναι και ο άλλος παντρεμένος, είναι και αυτή.
3: Να το πάλι.
2: Μα δεν είναι. Πέστε μου τώρα εσείς.
7: Καλέ. Μπουρλότο θέλουν εκεί δύο.
0: Και ένα φιλί, ε.
7: Το ένα φιλί είναι η καταπίεση. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλουμε και δεν το ξέρουμε.
8: Δηλαδή, αν δεν δίναν το φιλί, το φλερ δεν μας ενοχλεί.
7: Εννοείται ότι μας ενοχλεί.
8: Άμα σε ενοχλεί και το φλερ. Θα καταδικάσουμε και το φλερ.
1: Δύο χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να εκτονωθεί.
7: Ακριβώς.
1: Και σίγουρα αυτό θα εκτονωθεί από τη μεριά της γυναίκας. Αν έδωσε φιλί, σίγουρα θα εκτονωθεί στο κρεβάτι.
3: Από τη μεριά της γυναίκας, λέει Γρηγόρη.
1: Ναι, παιδιά.
7: Ξεκάθαρα, έχουν παιδιά.
1: Η γυναίκα, επειδή σκέφτεται πιο πολύ. Ερωτεύεται η γυναίκα. Εάν δώσει και παθιασμένο φιλί και το γουστάρει και πάρα πολύ, σίγουρα θα καταλήξει σε κρεβάτι.
7: Ακριβώς. Δεν είναι. Καταρχήν, πρέπει να το παραδεχτεί στον εαυτό της ότι τον θέλει, γιατί τον θέλει. Δεύτερη φάση, συγγνώμη που γελάω. Ότι, ότι είμαι ξετσίποτη.
3: Ξετσίποτη!
2: Μα είναι ξετσίποτη.
3: Ξετσίποτη!
1: Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκε. Εγώ τον έρωτα το δικαιολογώ.
7: Όχι όταν κοροϊδεύεις όμως.
1: Εντάξει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω μετά αν συνεχιστεί πώς θα εξελιχθεί, αλλά μπορεί να τον ερωτεύτηκε. Εγώ το δικαιολογώ.
0: Δεν θα συνεχιστεί. Ένα φιλί έμεινε μόνο. Στο φιλί θα μείνουνε.
7: Εντάξει,
0: δεν. Και άμα σου έλεγε ο άντρας ότι έμεινε μόνο στο φιλί και δεν ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.
1: Εντάξει τώρα.
7: Αιωνία η μνήμη,
3: ξέρω. Είναι μοβόρα.
0: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή να υποθέσω δεν θα σκεφτώσω να το συγχωρέσει.
7: Όχι. Και στο παρελθόν που έχω
0: φιλήσει κάποιον, με χώρισαν.
7: Ακριβώς. Το έχω μετανιώσει.
0: Σου έχει συμβεί εσένα?
7: Μου έχει συμβεί να είμαι ο κυρακτούλης.
0: Ο θήτης, η θήτης.
7: Το θύμα ήμουν.
0: Α, το θύμα.
7: Βέβαια, και έχω συγχωρήσει τέρατο και αν το κάνεις μία φορά το ξανακάνεις.
3: Το ξανάκανε.
7: Το ξανά έκανε. Και το θέμα είναι ότι ο κερατάς τα μαθαίνει τελευταίος, παιδιά, αλλά τα μαθαίνει στο τέλος.
0: Τώρα να σου πω κάτι όμως, είναι αυτό που έλεγα πριν. Στο τέλος, επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου εμφανίζονται όλο κάτι τύποι, να ξέρεις, εγώ τον έβλεπα ή την έβλεπα να κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μα άμα θες να μου πεις κάτι, πες μου την περίοδο που είμαι στη σχέση. Άμα χωρίσω και μετά από 4 μήνες εμφανιστείς, δηλαδή αν εγώ ζούσα 30 χρόνια με έναν άνθρωπο και με κορόιδευε, δηλαδή θα ερχόσουν μετά από 30 χρόνια να μου πεις ότι κάποτε την απαντούσα. Άρα σημαίνει ότι είσαι κακός, συγγνώμη λίγο, και όλη αυτή η συγγνώμη που θα βρίσω τώρα. Συγγνώμη λίγο που θα βρίσω, και τότε γιατί ανακατεύεσαι μετά. Τι λες ρε Παναγία,
2: έχει τελειώσει.
0: Αλήθεια, έχει τελειώσει και κάνει τον νόμο. Γιατί εκεί πετάγεται,
1: συγγνώμη
0: λίγο, πετάγεται ο καθένα και λέει ότι μαλακία θέλει. Εμένα, όποιο έρθει μετά και μου πει, α πούμε, λέω αν χώριζα ποτέ με την Άνση και μου έλεγε η Άνση, ξέρει τι, την είχα δει κάποτε, ούτε κατά διάνοια θα τον πάρω.
8: Άκουσε με
0: και εσύ στα τέτοια.
7: Ναι,
2: αλλά είναι βαρύ το φορτίο να το σηκώσει για να πα να διαλύσει ένα ζευγάρι. Γιατί λε, αν κάνω λάθο, γιατί να μπω στη διαδικασία.
7: Όχι, όταν είναι οι άλλοι που όταν αυτοί που το γνωρίζουν είναι δικοί σου άνθρωποι, πρέπει να έρθουν και να σου ανοίξουν τα μάτια.
0: Παναγία, κάτσε να σου πω τώρα. Πες με χτύπα ξύλο ότι χώριζε εσύ με την Ελένη. Ναι. Ξέρεις ότι μπορούσαν να βγουν 10 τύποι από εδώ. Μα άμα χώριζαν. Και είναι εδώ, είναι. Έλα, μωρέ, τον βλέπαμε εμείς. Ναι. Ήταν και όλο με κάτι βιντεάκι.
7: Δεν σου λέω κάτι.
0: Το παίζουν όλοι. Το παίζουν όλοι ότι κάτι ξέρανε. Ότι σε βλέπανε σε έναν τύπο να λέει μπερμπάτη. Κατάλαβε τι εννοώ. Ό,τι μαλακία, συγγνώμη για τη φράση. Σου κατέβει, τότε λέει ο καθένα ό,τι να είναι.
2: Φοβάσαι που έρθει κάποιο και πει κάτι στην Άνση. Δεν έχω καταλάβει.
0: Πότε τώρα.
7: Εγώ πιστεύω ότι τη ζηλεύει πολύ την Άνση, παιδιά.
2: Τη ζηλεύει πολύ, μα έχει δίκιο. Τη ζηλεύει, απλά δεν το παραδέχεται.
0: Κάνετε λάθος, δεν ζηλεύω πια καθόλου. Δεν ζηλεύω σε αυτό το σημείο να κάθομαι να κυνηγάω πράγματα και καταστάσεις. Αν θέλει να κάνει κάτι, ας κάνει. Μου έχει μείνει πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
8: Ναι.
0: Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
1: Ναι, παιδιά,
7: ναι.
0: Τι ναι, τι, γιατί.
8: Πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
0: Βέβαια, πολύ λίγη ζωή. Το 1/3 της ζωής μου μου έχει μείνει, το καταλαβαίνετε ότι τα πέρασα τα 2/3. Είμαι πάνω από 50.
7: Αύριο θα μοιράσω κόμμα.
0: Άκου, αγαπημένη μου κοπέλα, άκου. Αν πούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75, τον έχω περάσει τα 52. Μου έχουν μείνει περίπου 23 καλοκαίρια. Δεν μπορώ αυτά τα 23 καλοκαίρια, αν φτάσω και μέχρι εκεί, να τα περάσω κινητικά. κυνηγώντας και ζηλεύοντας. Αν θέλει οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας, αν μπορεί να σεβαστεί, καλώς και εγώ να σεβαστώ. Αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το έκανα όταν ήμουν 18, 20, 25, 26, πάντα δηλαδή ένιωθα. Τώρα δεν με πειράζει. Αυτό έλειπε τώρα να μεγαλώνουμε και να μην καταλαβαίνουμε. Αν ο καθένας άνθρωπος είναι να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Να είναι καλά. Να είναι καλά και στην ευχή του Θεού. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν θα πεθάνουμε.
3: Τελειώσαμε.
0: Και, πριν, και λίγο πριν πεθάνουμε, λέμε γιατί ζήσαμε έτσι. Μα άλλαξε τη ζωή σου όταν μπορείς.
7: Τελειώσαμε. Πάντως, παιδιά, εγώ σας κλείνω. Σας λέω.
0: Εκλείσε και εσύ, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα την ώρα που πήρες.
9: Δεν τα
7: διάβασα.
9: Η κοπέλα μας βαρέθηκε.
0: Μας βαρέθηκες κι εσύ.
9: Γιατί κλείνεις.
0: Εσύ γιατί κλείνεις, σοβαρά τώρα, μας προσβάλλει αυτό.
1: Μας λείψετε πάρα πολύ το κορίτσι.
7: Την είπα σε διάτροπη πάω για δουλειά τώρα.
0: Δώσε ένα δώρο, Παναγιώτη.
9: Το βγάλες από μέσα.
8: Είσαι καλά τώρα.
9: Κάτσε με κάνα πελατάκι. Έχεις πάρει δώρο.
7: Όχι, δεν έχω πάρει.
2: Ποτέ τίποτα.
7: Ποτέ τίποτα.
1: Τι δώρο θέλεις.
2: Τι δώρο θες.
7: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα μπλα μπλα, αν θέλετε, λόγω της μικρής μου.
2: Βεβαίως και θέλουμε. Εννοείται γιατί τα αγαπάμε κι εμείς. Λοιπόν, μία δωρεάν επιταγή μπλα μπλα toys. Θα μπει στο blablatoys.gr, θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματά τους να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλε μόνο ματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Εννοείται. Καλό καλοκαίρι να
2: φιλάκια.

0: Θέλω σας παρακαλώ να. Συγγνώμη λίγο. Καλοκαίρι στην καρδιά μου λέγεται αυτό το τραγούδι. Από τον.
1: Από
0: το Σανάμπα. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση και θα παρακαλούσα όλοι σας αν μπορείτε να μας απαντήσετε και αν δεν βγάζουμε και τηλέφωνο στον αέρα. Το τραγούδι που ακούτε είναι AI. Δηλαδή το δημιούργησε ένας άνθρωπος, έχει την άδειά του, λέει παίζεται και στο.
1: Που παίζεται, που είναι στο Spotify.
0: Είναι στο Spotify.
1: Κυκλοφορημένο.
0: Ουσιαστικά όταν δημιουργείς ένα τραγούδι στο AI, παίρνεις και τα δικαιώματά του, έτσι δεν είναι. Έχεις πλέον τα δικαιώματά του, τα πάντα το κατασκεύασε. Θέλω να μου πείτε, πόσο ηθικό είναι πλέον, και αν είναι ηθικό, και αν υπάρχει ζήτημα ηθικής, το να ακούγονται τραγούδια AI στο ραδιόφωνο, όταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες προσπαθούν να γράψουν. Και προσπαθούμε να αντισταθούμε λίγο σε αυτή τη λέλαπα του AI, που σε ένα λεπτό μπορεί να σου γράψει ένα τραγούδι, να σου βάλει φωνή, να σου το κάνει τέλειο, και κάποιοι άλλοι παιδεύονται πάρα πολύ καιρό. Είσαστε υπέρ του να ακούγονται τραγούδια στο ραδιόφωνο AI, ή πιστεύετε ότι δεν πρέπει να βάζουμε? Νομίζω ότι είναι το πρώτο ή το δεύτερο τραγούδι AI που βάζουμε εμείς στον αέρα. Ήταν η Νάνση που ακούγεται πάρα πολύ. Νάνση, αυτό είπε, ότι ακούγεται,
2: ναι, στο... ναι.
0: Ακούγεται πάρα πολύ στο TikTok. Αν δηλαδή ακούγονται.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι.
0: Μια χαρά τραγούδι είναι. Πολύ
2: ωραίο. Ο Γιώργος μου έλεγε ότι δεν έχει κανένα λάθος.
0: Δεν έχει κανένα λάθος. Τι εννοείς, Γιώργο?
1: Δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν έχει ούτε ανάσες ούτε τίποτα. Είναι
0: τέλειο.
1: Κάνει μάλλον το τσιπάκι.
0: Λοιπόν, ηθικά, πιστεύετε ότι πρέπει να βάζουμε έναν υπολογιστή που φτιάχνει ένα τραγούδι στον αέρα, ή αυτή τη στιγμή προσβάλλουμε, μέσα εισαγωγικά το λέω γιατί κάνουμε συζήτηση και κάνουμε κακό σε εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν μουσική και σε εκατομμύρια τραγουδιστές που προσπαθούν να βγάλουν τραγούδια?
2: Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι αναπόφευκτο.
0: Εσύ θεωρείς ότι είναι αναπόφευκτο? Εγώ θεωρώ ότι θα ήθελα να αντισταθώ.
3: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήθελα να το ξανακούσω. Δεν θα ήθελα στην εκπομπή μας και θα ήθελα να κάνετε μια. Θα κάνουμε μια ψηφοφορία. Σοβαρά το λέω. Αν ψηφίσετε ό,τι θέλετε, θα δικαιωθείτε.
3: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το AI και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα είναι μέσα στη ζωή μας. Όπως κάθε πράγμα και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εγώ
3: και το
0: ξαναλέω
3: AI.
0: Κάτι, Παναγία, συγκεκριμένο. Όχι, σε διακόπτω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν σου είπα να ρωτήσω το AI. Αν έβγαλε σπυρίστα αυτή, τι μπορεί να είναι?
3: Άλλο μπορεί να απομονώσει.
0: Μιλάω για τη μουσική αυτή τη στιγμή και για τον τραγουδιστή.
3: Το AI υπάρχει και θα υπάρχει παντού αύριο μεθαύριο. Θα έρθει και στην ιατρική, θα έρθει και στη μουσική, θα έρθει και, και παντού. Σε όλα. Δεν μπορεί να πει ναι, το θέλω,
0: αλήθεια,
3: αλλά.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, άρα θα κάθουν να φτιάχνουν σε ένα λεπτό ένα τραγούδι και άλλοι θα παιδεύονται. Άρα
3: άμα
0: θα κάνει επίθεση
3: στου ίδιου.
2: Μα αυτή τη λογική, ανέβασε και εσύ μια φωτογραφία που είναι φτιαγμένη από AI.
3: Γιατί πήρε τη δουλειά από έναν σκητσογράφο.
0: Ποια φωτογραφία είναι
2: αυτή? Αυτή
3: που είναι ένα σκίτσο σου.
0: Ποιο σκίτσο, παιδί μου?
2: Αυτό το. Ναι, AI είναι αυτό.
0: Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα?
3: Δεν πλήρωσε του σκητσογράφου.
0: Τι εννοεί ότι
3: πρέπει να κάτσε, Γρηγόρη, μέχρι να
2: φτιάξει
3: ο σκητσογράφο.
2: Είναι παντού. Είναι παντού.
3: Είναι παντού. Είναι παντού. Οπότε, από τη στιγμή λοιπόν που το δεχόμαστε να μπει στη ζωή μα το AI.
0: Πού ξέρω όμω ότι είναι AI και δεν είναι από σκητσογράφο αυτό που
2: λέμε? Δεν είναι από σκητσογράφο.
3: Θα φαίνονταν η διαφορά.
2: Όπω δείχνουμε στην τηλεόραση και βιντεάκια που φτιάχναμε με τον Νίκο και με σένα και με τον Διονύση που ήταν AI.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό για να ολοκληρώσω ότι από τη στιγμή που έχουμε δεχτεί να μπει στη ζωή μα το AI και από τη στιγμή που το αποτέλεσμα μου αρέσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα.
0: Άρα το δεχόμαστε.
1: Μιλώντας όμως για τη μουσική, ναι, και τις τέχνες γενικότερα, που θα επηρεάσει και την τηλεόραση αυτό και όλες.
2: Ήδη είχε επηρεάσει κινηματογράφο, σεναριογράφου, σκηνοθεσία, τα πάντα.
1: Στη στιγμή που στην Ελλάδα θα ανοίξει το Rex του χρόνου, ξέρω λέω ένα όνομα ενός γνωστού μαγαζιού, που θα είναι ο Νότης Φακιανάκης ολόγραμμα. Έτσι, θα κλείνει το πρόγραμμα ο Στέλιος Καζατζίδης. Θα ξεκινάει στο πρώτο πρόγραμμα ο Τζον Τραβόλτα. Θα κάνει με ένα πέρασμα και μαντούρα και θα είναι ολογράμματα.
0: Συμφωνώ.
1: Και θέλω να δω αν θα είναι γεμάτο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο αυτό το μάθημα.
3: Φυσικά και θα είναι γεμάτο.
0: Άρα λοιπόν, η συζήτηση που κάνουμε είναι.
2: Να πω κάτι. Όταν είχαμε πάει το 19, στο Las Vegas, πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, είδαμε σε ολόγραμμα το Michael Jackson.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα έχει και ρίαλα αντίδραση εκεί.
2: Μα χώρευε. Αυτό που είδαμε εμείς δεν ήταν κανονικό σοου. Και ήταν γεμάτο το θέατρο.
1: Θα πετάς ψηφιακά λουλούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα πίνουν όλοι Virgin Mojito.
0: Νίκο, επειδή δεν μιλάς εσύ. Άρα, δεχόμαστε πλέον ότι θα παίζουμε στην εκπομπή τραγούδια από AI?
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλήθεια στο λέω. Αν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Αν μου αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Που δουλεύει με τη μουσική ήδη έχει πρόβλημα.
3: Έχουν και εκείνη το χώρο τους. Δεν είναι ότι
2: εγώ πιστεύω ότι όπως βγαίνει.
1: Η μουσική τελείωσε εδώ και πολλά χρόνια.
2: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να το πήγε κάποια τραγουδίστρια.
0: Γιατί... Νίκο, πάρα πολλοί ειδικοί άνθρωποι του τραγουδιού, δηλαδή μουσικοσυνθέτες και όλα αυτά, καταλαβαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο αν είναι AI ή όχι.
1: Κάναμε πολύ εύκολη τη μουσική για πολύ κόσμο. Έγινε πολύ εύκολο πλέον.
0: Δηλαδή...
1: Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, ούτε το πώς θα είναι. Το έβλεπα από παλιά στα στούντιο. Ούτε η άρθρωση του τραγουδιστή, ούτε το παίξιμο των καλλιτεχνών. Άρχισε να γίνεται όλο ψηφιακό. Πατούσες ένα κουμπί και αφαιρούσες τους κρουστούς, τους ντράμερ. Τα πάντα γίνανε πάρα πολύ εύκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού αφαιρέθηκε η ψυχούλα από τη μουσική. Αυτό το πράγμα που ακούω για μένα δεν έχει ψυχούλα.
0: Δεν έχει ψυχούλα γιατί ξέρεις ότι είναι
1: AI. Είναι μια εύκολη μελωδία.
2: Οι καλλιτέχνες που πάνε στα στούντιο και γράφουν δεν τα περνάνε μετά από τεχνική επεξεργασία. συνεργασία. Από το tune δεν τα περνάνε για να ακούγεται άρτη.
3: Άρα, άμα ακούσει καλλιτέχνη στο στούντιο να τρέχονται κάπω έτσι και το αποτέλεσμα να βγαίνει άρτη.
0: Να μιλήσουν. Άρα, νιώθετε ότι είμαστε ανίκανοι σαν ανθρώπινο γένος να αντισταθούμε έστω σε 10 πράγματα, αν λέγαμε ότι στις τέχνες.
3: Μα δεν είναι άδικο να πεις θα αντισταθώ στα 2 και δεν θα αντισταθώ στα 3.
0: Θα σου εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Αυτό το λέω. Ας πούμε κάτι σούπερ μάρκετ τώρα μου είπανε ότι δεν έχουν ταμεία.
2: Ναι.
0: Και ότι πηγαίνεις και το κάνεις ηλεκτρονικά. Και μεγάλα καταστήματα ρούχων. Και λέω εγώ, βέβαια σαν Ελλάδα δεν περιμένω πολλά από εμάς δυστυχώς, γιατί σου είπα, μιλάνε τάχα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Αφού υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ τόσο μεγάλη, γιατί δεν αντισταθήκαμε να μην αγοράσουμε τα προϊόντα τα ακριβά? Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν θέλετε να κάνουμε και μια πολύ σοβαρή συζήτηση, έτσι, γιατί ψυχαγωγία και εκπομπή είμαστε, ξέρετε ότι αποφεύγουμε τα σοβαρά για δικούς μας λόγους, αλλά να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Γιατί δεν σταματάτε να παίρνετε αυτά τα πράγματα που σας φαίνονται πολύ ακριβά? Γιατί δεν είπαμε όλοι μαζί, σταματήστε να παίρνετε αυτό το απορρυπαντικό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το αναψυκτικό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το ψωμί, αυτό το έτσι, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θα το πάρει κανείς ένα μήνα. Και θα δείτε σε ένα μήνα πόσο θα πέσουν όλα. Όλα θα πέφτανε. Και μην μου

0: Περιμένει στο ταμείο που θα είναι η κυρία για να δείξει στον κάθε επιχειρηματία ότι εμείς αγόρι μου δεν το επικροτούμε αυτό, διότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Το έκανε ποτέ κανένας? Δεν το έκανε. Άρα, ό,τι και να γίνει στο μέλλον, εμείς το κάναμε. Δεν καταφέραμε να αντισταθούμε. Και ενώ μπορούσαμε.
1: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 28 31 030 250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Εδώ που η παρέα...

0: έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
7: Έχω κόψει.

0: Ρε, πώς περνάει ο καιρός. 1η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Κυριολεκτικά, μόλις τέλειωσε το εξάμηνο το πρώτο και μπαίνουμε στο εξάμηνο το δεύτερο του 2026. Αυτό σημαίνει αντίστροφη μέτρηση και για το καλοκαίρι,
1: για
0: αφού ουσιαστικά και για την πρωτοχρονιά.
1: Κάτσε, ρε, Γρηγόρη μου, περίμενε αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Ο δεύτερος μήνας μπήκε σήμερα.
2: Τρεις συνολικά. Τρεις συνολικά.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά που σας περιμένει, έτσι τους πρωινούς από τις 7 η ώρα, αλλά και τώρα λίγο αργότερα. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το πάρκινγκ που έχει εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα τεράστιο πάρκινγκ το Οπερά για να σταματήσετε να πάρετε τον καφέ σας, να φάτε απίθανα πρωινά που έχουν δημιουργήσει εκεί πέρα τα παιδιά για εσάς και όλα αυτά τα γλυκά, τα viral fruit που γίνεται πραγματικά χαμός, γιατί καταφέρανε να φτιάξουν φάμιλα του εξωτερικού, γιατί από εκεί ξεκίνησε η μόδα και έχουν πάθει όλη πλάκα εκεί με τον Αλέξανδρο και την παρέα του, αλλά και βέβαια άλλα γλυκά που έχει δημιουργήσει μοναδικά. Ρωτήστε τι κάνουν κάθε φορά και τα παγωτά τους που είναι συγκλονιστικά και είναι, φτιάχνονται όλα εκεί μπροστά στα μάτια σας. Θα δείτε ότι το εργαστήριο με το είναι ένα τζάμι. Ένα τζάμι που φαίνεται και πόσο καθαρό είναι. Θα δείτε την καθαριότητα καταρχάς. Θα σας κάνει, πραγματικά είναι σαν. Το έχω ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή και όταν είχαμε πάει στον Μπαρμπαλιά μέσα στο εργαστήριο. Το έχω ξαναπεί. Το εργαστήριο τους είναι σαν χειρουργείο. Δηλαδή, μόλις μπείτε μέσα, κάντε μία το κεφάλι σας έτσι και ρωτήστε εδώ φτιάχνονται τα γλυκά. Θα πείτε δεν έχω δει πιο καθαρό πράγμα. Και είναι μπροστά στα μάτια σας, φτιάχνονται όλα. Μια φανταστική ομάδα, ευτυχώς που υπάρχουν ζαχαροπλαστεία σαν το Οπερά στην Ελλάδα και τιμούν τα γλυκά. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι τρώμε. Εκεί ξέρετε ακριβώς τι τρώτε. Οπερά, πραγματικά πηγαίνετε και μέσα στο καλοκαίρι, φάτε το παγωτό σας και περάστε υπέροχα. 69-36-10-10-22 για την καθημερινή τούρτα που δίνει το Οπερά.
3: Λοιπόν, έλα Γιώργο, πες.
4: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus, φουλάρις και πας.
0: Λοιπόν, να πω και στον Γιώργο τον Εσταθόπουλο εκεί πολλά χαιρετίσματα και πάρα πολλά φιλιά. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να βάζω το πιο ωραίο ξύδι στη σαλάτα, το μετόχι. Πραγματικά τον ευχαριστώ, γιατί μέχρι τότε ήμουν μπερδεμένος με ταξίδια, αλλά ανακάλυψε ότι το μετόχι είναι top of the top, πραγματικά, σε ό,τι αφορά. Και επειδή ξέρω τώρα τι λέω, πολλές φορές συνδυάζονται και οι λέξεις, κι όμως μετόχι είναι το ξύδι που ουσιαστικά μου έμαθε και μου άλλαξε. Πραγματικά, παιδιά, σας λέω τη γεύση στη σαλάτα. Να είναι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για αυτή την αλλαγή στη ζωή μου.
2: Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός, παιδιά, χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Dextrolite Plus, κορίτσια, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που αρμόζεται σε κάθε στιγμή, φυσικά από την Ιντερνετ.
3: Και η στίχημα.
0: Κάτσε να σου πω γιατί γέλασες, επειδή είπα top. Κάτσε, όχι, περίμενε γιατί γέλασες.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά
3: επειδή. Πώς συνδυάζονται οι λέξεις.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα συνδυασμού, γιατί το ξέραμε και το ξύδι αυτό, το top, που χρόνια μεγάλωσε πάρα πολλοί κόσμοι και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο ξύδι και είναι ένα υπέροχο ξύδι, το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι όταν περνάνε τα χρόνια, ψάχνεις να βρεις και άλλες προτάσεις και άλλα πράγματα. Και ανακάλυψε λοιπόν ότι πραγματικά και κάθε άνθρωπος διαλέγει το ξύδι του και ό,τι αγαπάει και δεν φοβάμαι να παίξουμε τις λέξεις. Ούτε να μιλήσω, αλλά εγώ προσωπικά, ξέρεις τι είναι ο πράγμα, όταν ανακάλυψα το μετόχι, μου άλλαξε πραγματικά τη γεύση στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το λέω.
3: Ναι.
0: Εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα ξύδια, ο καθένας έχει το αγαπημένο του και θα υπάρχουν. Αυτό έλειπε να υπάρχει.
3: Έχουν βγει και πολλά παιδιά. Έχουν βγει μπαλσάμικα με γεύση ροδάκινο.
0: Θέλω να πω, ναι, αλλά εδώ το μετόχι έχει και το λευκό και αυτό έχει κάνει μια καταπληκτική. Το μιλόξιδο. Μια καταπληκτική δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας έχει αυτό που αγαπάει, έτσι. Δεν εννοείται. Ο Εκελίμ αν υπήρχε μόνο ένα προϊόν σε κάθε
3: παιδιά.
0: Δεν θα ήταν και σωστό. Να υπήρχαν μονοπόλια. Εγώ λατρεύω το μετόχι. Είμαι φανατικός.
3: Λοιπόν, και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Παίξε υπεύθυνα 21+. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
4: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Α, και μου λέει και ο φίλος μου Γιώργος ότι είναι το μοναδικό 7 βαθμών ξύδι. 7 βαθμών το μοναδικό. Έτσι, για αυτούς που καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το μετόχι είναι τόσο ροξίδι. Και δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Τώρα το λέω από την καρδιά μου. Δεν είναι διαφημιστικό αυτό.
3: Σφαίρα Tour, παιδιά, στη Γαλλική Ριβιέρα σας πάμε. Με Manesis Travel μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουμε σε ένα ονειρικό ταξίδι. Μιλάμε, θα πας στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία.
0: Όχι, όχι, θα πας. Η κλήρωση γίνεται τώρα για αυτόν που θα πάει.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Θα πας του χρόνου.
3: Όχι,
0: τώρα,
3: όχι, τώρα. Παίρνει την Άντση τηλέφωνο.
0: Τον πρώτο νικητή.
3: Το νου σας να πείτε να απαντήσετε Γαλλική Ριβιέρα.
5: Ριβιέρα.
3: Το λέω, να βοηθήσω τον κόσμο.
2: Δεν απαντάει.
3: Δεν μπορεί.
0: Τι δεν μπορεί. Μπορεί να είναι τουαλέτα, τι δεν μπορεί. Και να ξεχάσει το κινητό στο καναπέ.
3: Και χάσει τέτοια δωράρα.
0: Εντάξει, θα το ξαναπάρουμε άλλη μια φορά τον άνθρωπο.
2: Γυναίκα.
0: Για δύο άτομα, για δύο άτομα.
2: Ναι, ναι.
5: Έχασε ο Μπαπέ.
3: Φεύγει 25 Ιουλίου.
0: Έλα, έλα, δύο γκολ και εσύ με τον Μπαπέ.
5: Τι έχασε, ρε
0: φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, όλοι τα κάνουν.
5: Να είσαι στράγγε τώρα αυτό.
3: Κερδίζει 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Αεροπορικά, από και προ το αεροδρόμιο.
0: Παίρνει 150 εκατομμύρια το χρόνο. 50 λεφτά είναι αυτά για να βάζει μια μπάλα.
5: Θα χτυπάει στο δοκάρι με άδεια το τέρμα, έχει δίκιο.
4: Τα καλύτερα σπίτια, τα καλύτερα αυτοκίνητα.
0: Ξαναπαίρνουμε.
3: Ξαναπαίρνει η Αθανασία.
4: Το Γάλλιο.
2: Χτυπάει πάλι.
3: Άντε βρε κουπέλα μου.
0: Δύο εντεκάδες έχει η Γαλλία. Το είδα, το είδα.
4: Χορεύουνε, χορεύουνε.
0: Θα ήθελα η Ελλάδα να έχει περάσει και να αποκλείσει η Ελλάδα τη Γαλλία. Να έχει αποκλείσει. Τι, γιατί
3: μην ξέρετε. Κάτσε, Γρηγόρη, σας στέλνουμε και στη Γαλλική Ριβιέρα. Περίμενε.
4: Μας πέραν τα ραφάλ πίσω. Μην κάνετε μας.
3: Έλα, να τις πάμε στον επόμενο.
0: Ρε, γαμωτάσεις, μην πεις το όνομα τώρα. Πάμε στην.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνεις, αφού δεν το σηκώνει η γυναίκα, τι να κάνω. Πάμε στην επόμενη.
3: Μη φωνάζεις.
0: Τι να κάνεις, πάμε στην επόμενη.
4: Παρακαλώ, περάσει τον επόμενο.
3: Νίκο, κλείσ' το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Ωραία, δώρο που έχασε. Και τώρα να πάρει τέτοια τη πούμε τη γυναίκα.
3: Αλεμπουλέν, τι θα τη πούμε.
0: Αλεμπουλέν στα γαλλικά. Από το μόνο που πήρατε από τη Γαλλία είναι αλεμπουλέν.
3: Μέχρι να πάρει η Νάντση να σας πω ότι σήμερα το βράδυ σας περιμένω στην Νέα Μάκρη. Έχει λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη, όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, μουσικές, δώρα, εκπλήξεις για μικρούς, για μεγάλους. Εκεί με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Μάκρης, 7 η ώρα το απόγευμα, σας περιμένω και για
2: bye.
3: Να κάνουμε να περάσουμε ώρες.
4: Σιούς.
6: Παρακαλώ.
2: Τι γίνεται, την ευγενία θα ήθελα.
6: Ορίστε.
2: Την ευγενία θα ήθελα.
6: Δεν ξέρω κανένα άτομο τέτοιο.
3: Δεν ξέρει.
2: Κλείστο.
3: Γεια σας, συγγνώμη.
0: Να σου πει συγγνώμη και κλείστο το. Τι κλείστο, πες συγγνώμη, παιδί μου.
2: Αφού πετάχτηκε ο Παναγής.
0: Δεν με τρελάνε, δεν πες συγγνώμη.
4: Πετάγησε, μωρέ μου.
0: Γκολ.
4: Ποιο το βάλε.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
4: Χθες παίζανε, τι βλέπει σε επανάληψη.
0: Να.
3: Γρηγόρη, θέλω να πάω να αλλάξω λάστιχα, ε.
2: Μισό λεπτάκι.
3: Όχι, θέλω να αλλάξω λάστιχα, όντως, ρε.
0: Αλήθεια,
3: έχω τρία χρόνια, ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα και ναι. Σήμερα και τις επόμενες μέρες ναι. Θα πάω με το Διονύση σε όλα ναι. Τα καταστήματα οικονόμου.
3: Ναι.
0: Και για μία ωρίτσα σε κάθε κατάστημα.
3: Ναι.
0: Από τώρα μέχρι το απόγευμα.
3: Ναι.
0: Σε όλα θα πάω.
3: Ναι. Ναι.
0: Και θα δίνω κάρτες με έκπτωση για τα λάστιχα μέχρι μέσα τον Ιούλιο.
3: Θέλω κι εγώ.
0: Όποιος θέλει να αλλάξει λάστιχα, να πάει σε ένα κατάστημα οικονόμου να με βρει.
3: Ναι,
0: και θα του δώσω κάρτα.
3: Με έκπτωση.
2: Χτυπάει, παιδιά.
0: Α. Ναι, θα σου δώσω.
3: Πόσο.
0: Να περάσει από εκεί να μην πει.
3: Μα να έρθω να σκηνικά από πίσω.
0: Ναι, ρε φίλε. Εκεί να έρθει να βοηθήσει λίγο την κατάσταση.
3: Να έρθω, τι να κάνω.
0: Ο άλλος βλέπει μαγνητοσκοπημένο παιδί. Σου πω εγώ το σκορ.
4: Δεν θέλω να στο χαλάσω. Δεν θέλω να
5: το κάνουμε. Τη Φόρμουλα 1 εγώ. Άμα δεν το προλάβω το.
0: Τι θα γίνει, Ρέναν, σήμερα με αυτό.
2: Εγώ φταίω.
3: Εγώ λέω να ξαναπάρει την πρώτη.
5: Τι, φύγαν όλοι διακοπές.
3: Να, έλα, ναι.
5: Γεια σας.
7: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα. Θα ήθελα τη Ρένα.
7: Ναι, ίδια.
2: Ρένα, καλή σου μέρα. Τηλεφωνώ από το Σφαίρα, από το πρωινό του Σφαίρα. Είμαι η Νάνση Αντωνίου, δίπλα μου είναι ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σου, Ρένα.
0: Γεια σου, Ρένα.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Ρένα μου.
7: Ορίστε, ναι.
2: Για ένα διαγωνισμό που έχει στείλει μήνυμα.
7: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι είχε κληρωθεί άλλος, είσαι η τρίτη στη σειρά που βγαίνεις.
3: Αλλά.
2: Αλλά πρέπει να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση.
3: Για να κερδίσεις το δώρο.
2: Ωραία. Είσαι έτοιμη να στην κάνω την ερώτηση?
7: Ναι, ναι, έτοιμη.
2: Πού σε στέλνει ταξίδι ο Σφαίρα και το Μάνεση Travel?
7: Είμαι με τη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Ναι!
3: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ταξίδι.
3: 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία με αεροπορικά εισιτήρια, με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Σφαίρα 102,2 και Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Όνειρο το ταξίδι σου.
7: Είναι φανταστικό, φανταστικό.
3: Ρε, ένα όνειρο.
2: Πόσο καιρό έχει στείλει μήνυμα?
7: Δεν θα το περίμενα, ορίστε.
2: Πριν πόσο καιρό έχει στείλει μήνυμα?
7: Δεν είναι πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος, θα σας πω.
2: Ήσουν τυχερή, γιατί η πρώτη δεν απάντησε. Η δεύτερη είχε δώσει λάθος αριθμό. Η τρίτη ήσουν εσύ.
7: Υπέροχα, δεν το πιστεύω.
0: Πότε είναι να πάει η γυναίκα, πότε είναι να πάει?
3: 25 Ιουλίου.
2: Ετοίμασε βαλίτσες.
3: Ναι, πότε, με ποιον θα πας, πες μας λίγο.
7: Μάλλον με τον σύντροφό μου, αν δεν μπορεί όμως μπορώ να πάρω και την κολλητή μου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία, θα περάσει. Τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Μόνο τα έξοδά σας τα προσωπικά εκεί, τώρα όλα τα άλλα είναι πληρωμένα.
7: Απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμα.
0: Αυτό είναι ο Σφαίρα.
3: Αν μπορέσει να πα.
2: Τι ωραία που ξεκίνησε ο μήνα σου.
7: Υπέροχα.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη λίγο. Νίκο, είσαι διευθυντής. Να ρωτήσω λίγο πώς είπαμε την κυρία
3: Πατρίνα.
0: Ρένα μου, αν κάτι συμβεί. Το λέω Νίκο γι' αυτό, για να μην πάει το ταξίδι, λέω τζάμπα. Αν κάτι συμβεί και δεν μπορέσει να πάει η γυναίκα, για κάποιους λόγους, ρε παιδί μου, τι γίνεται σε αυτό? Πρέπει να ειδοποιήσει για να κάνουμε μια άλλη κλήρωση, να πάει κάποιος άλλος. Λέω.
8: Μπορεί να μην. Να πάνε φίλοι της.
3: Θα το κάνει δώρο εκείνη.
0: Α, να το δώσει κάπου αλλού.
3: Ναι. Θα πας όμως εσύ από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Ναι.
0: Θα πάει. Ναι, γιατί μπορεί να έχει πάρει την άδειά της. 7 μέρες δεν είναι και δύο.
7: Όχι, μπορώ. Εκπαιδευτικός είμαι, οπότε 25 Ιουλίου.
3: Τέλεια!
7: Τέλεια! Τέλεια!
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
7: Σας ακούω εγώ online από Χανιά.
0: Από Χανιά!
3: Ωραίο!
0: Ωραία, Κρήτη. Φανατική Κρήτη με το Σφαίρα και με το πρωινό, ρε παιδιά, φοβερό είναι.
3: Καλημέρα μας να πούμε και στο Star FM εκεί στα Χανιά που μας αναμεταδίδει.
0: Ρένα μου, συγχαρητήρια. Ρένα μου, συγχαρητήρια, καλό ταξίδι.
7: Πάρα πολύ.
3: Φιλάκια.
7: Ακόμα δεν το πιστεύω. Καλό μήνα με υγεία.
3: Επίσης, σου μπήκε καλά ο μήνας.
8: Καλά σου μπήκε.
0: Να είναι καλά, Ρένα. Χαρούμενο
3: πάρα. Φιλάκια, Ρένα.
0: Βλέπω τώρα το λικό σκύλο αυτό εδώ στην τηλεόραση που το άφησε η άλλη από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι με κλειστά τα τζάμια, μέσα στο αυτοκίνητο, δεμένο. Και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να σπάσουν το τζάμι, τους έκανε παρατήρηση. Το σκυλί ήταν πλέον. Είχε 50 βαθμούς, χθες. Είχε θερμοκρασία 50 βαθμούς μέσα. Το σκυλί ήταν λίγο πριν πεθάνει, ανάποδα. Χτυπούσε μόνο τα πόδια του. Δεν είχε αισθήσεις, ναι. Αυτό εδώ πέρα το υπέροχο λικό σκύλο. Και τα έβαλε, λέει, και με τους. Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτός ο κούκλος εδώ. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να αφήνει τα σκυλάκια μέσα και να φεύγει.
3: Πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι για να το κάνεις αυτό?
2: Ελά, εδώ έχουν αφήσει παιδιά τα σκυλιά.
3: Πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι?
0: Μα κανένα, τι σκυλιά, τίποτα.
2: Θέλω να πω ότι το μυαλό μερικές φορές χαζεύει. Μπορεί να κάνεις τέτοιες βλακίες.
0: Ευτυχώς σώθηκε το σκυλάκι και είναι μια χαρά. Λοιπόν, βάλε λίγο Άρη Μουγκοπέτρο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Άρης ο Μουγκοπέτρος που ξαναγυρίζει, ξαναγυρίζει και μπαίνει σε μια διενέα, έκανε δουλειά με το καλό. Η επιστροφή του Άρη έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πρώτο Θεός, θα το παίξουμε την Παρασκευή έτσι ολόκληρο. Comeback λέγεται. Και είναι και το βίντεο κλιπ λίγο έτσι. Είναι λίγο γροθιά στο μάχη στην αρχή, γιατί όπως έχει το χέρι που έχει βάλει το προσθετικό πάνω, το βγάζει. Και με τα δάχτυλα αυτά, μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, με τα δάχτυλα που το έχουν μείνει στο χέρι που είχε το. Που έγινε όλο αυτό
3: το ατύχημα,
0: τον ακροτηριασμό. Παίζει και παίζει καταπληκτικά. Άρη μου γλυκέ, καλή επιστροφή.
2: Καλή
0: επιστροφή. Πιστεύω ήδη ο Άρης, οπουδήποτε και να τον καλέσετε, σε οποιοδήποτε πανηγύρι, έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα να ξεσκώνει τον κόσμο. Έχει όλη αυτή όλο αυτό το ταπεραμέντο.
3: Ήρεμα, Γιώργο.
0: Όλο αυτό το ταπεραμέντο. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Άρη. Comeback λέγεται. Άρη μου, σε ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ρε φίλε, καλή επιστροφή. Να είναι καταρχάς καλά τα παιδάκια σου, οι άνθρωποι που αγαπάς. Σου συνέβη ό,τι, να είμαστε ειλικρινείς, εγώ το έχω κάνει και συνέντευξη, σου συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν οργανοπαίκτη. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αλλά η δύναμή σου, η πίστη στον εαυτό σου και η πίστη στο Θεό που έχεις, να σε ξανά, και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι θα ήδη αγγίζει την τελειότητα, θα γίνονται υπέροχα πράγματα. Το λέω και εκεί πέρα έξω, ο Άρης ο Μουγκοπέτρος είναι πλέον ξανά στην ευχέρειά σας να τον πάρετε για πανηγύρια, για χαρές μέσα στο καλοκαίρι, να παίξει τα προγράμματά σας. Ψάξτε τον, βρείτε τον στο Instagram, καλέστε τον και θα σας κάνει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα.

0: Καλησπέρα, πολιτισμό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σιγά μου, Άντζελα.
0: Έτσι. Μην άρεσε τα κάνετε τα έτσι. Γιατί τραγούδα λίγο να είσαι Άντζελα. Έλα, ρε, σου παρακαλώ.
2: Όπα.
0: Όπα.
1: Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη.
0: Να σου θέλω να σου πω, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα.
3: Να μην μείνω μόνο μου, σηκανά σα.
0: Τι είναι αυτό
2: το πράγμα,
0: τι είναι αυτό, μαλλί.
1: Έλα, έλα, κλείσαμε, έλα, έλα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ. Και μπέτα.
3: Καλέ, πλάκα κάνουμε το θέμα το προηγούμενο.
0: Betabet.gr, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε Ξυνιώλια. Και την κλήρωση που έπρεπε να κάνουμε για να την κάνουμε την Παρασκευή όμως για το δώρο από την Betabet. Η εταιρεία που τρεις δεκαετίες τώρα κυριολεκτικά βοηθάει όλο τον κόσμο σε ό,τι και να του συμβεί, από ένα μικρό ατυχηματάκι μέχρι μεγάλα προβλήματα, για τη βοήθεια και με ενοικίαση και με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Ό,τι χρειαστείτε, κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά. Σαββατοκύριακα κατά πάντα βοηθούν, είναι εκεί οι άνθρωποι. Έχουν βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους στην πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Betabet.gr, αναζητήστε τους, βρείτε τους, ψάξτε τους και ειλικρινά θα πάθετε πλάκα και με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για να σας βοηθήσουν. Ένα μεγάλο δίκτυο σε όλο το νομό Αττικής που βοηθάνε πραγματικά όλο τον κόσμο. Betabet.gr, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
3: Κοντά, Γιώργο, πιο κοντά.
0: Έλα. Έχετε να πείτε τίποτα άλλο?
3: Όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά από τις 10 και θα πείτε, ρε, τίποτα.
1: Αυτό, γιατί δεν κοιτάς αυτό, γιατί
3: κοιτάς εμένα.
0: Εσύ, μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ.
1: Μόνο εγώ μπορώ.
0: Γιατί ο Γιώργος και η Νάνση κάνει μια φορά πετάω ότι
2: κάνει φορά. Έλα, κλείσουμε κλαρίνο, ρε.
0: Με κλαρίνο θα κλείσουμε. Ναι, εμφάνιση.
2: Καλώς τα παιδιά στην Καρχαρίας,
0: τα ελληνικά.
1: Αυτός ο Λιάγκας, ρε παιδί μου, λες και ακολουθούν τους Καρχαρίες από πίσω. Μας έχει πεθάνει. Δεν θα μπορούμε να πούμε να κάνουμε μπάνιο στο τέλος.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μαζί σας ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος ο Λιανός.
2: Ήταν ο Παναγιώτης ο Θεοζάτης.
1: Ήταν ο Νικόλας ο Γαλούδης, να πούμε.
0: Έχει τη Βερίνα μέχρι και τη Μία.
1: Να πούμε και για τον Νίκο, γιατί λέμε μόνο για μας. Σήμερα το βράδυ.
2: Σήμερα το βράδυ
1: Θεσσαλονίκη με Ιουλία Καλυμάνη. Βεβαίως.
3: Έλα τα χιλιάρικα να πάνε και να έρχονται. Άμα πάτε στο Καλούδι θα τα πάρει, παιδιά. Μην πάτε στην Ιουλία.
0: Για αυτό θα μας έρθει αύριο, Νικολάκη. Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει. Ανάμεσα σε σένα και στην Καλυμάνη, προτιμάει Καλυμάνη.
0: Συγγνώμη λίγο. Νικολάκη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη λίγο, ναι, και καιρό να είναι. Γιατί δεν σηκώνεσαι, αδερφέ μου, έχει 6 ώρα πτήση.
2: Έχει 6 ώρα πτήση.
0: 7 η ώρα θα είσαι εδώ.
2: 5 και 20. Ναι, βέβαια.
0: 7 η ώρα έχει πτήση.
1: Δεν πετάει με το αεροπλάνο.
0: Δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Για τη δουλειά σου μπες, δεν είναι.
3: Εσύ προχθές που ήσουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάνεις λάθος, με τον 6 ήρθα. Κάνετε μεγάλο λάθος.
3: Δεν ήρθες.
0: Δεν ήρθα γιατί δεν ήμουν καλά. Για να πες μου κάτι άλλο, Νίκο. Είμαι κουρασμένος. Τι ώρα θα τελειώσει το θέατρο και η παράσταση?
2: 12 η ώρα.
0: 4,5 ώρες είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ το πήγαινε.
0: Ναι.
2: Εγώ μην το έχω και το ΕΛΑ.
0: Γιατί? Είσαι νέο παιδί.
1: Γρηγόρη, γυλίσε μας την απορία εσύ.
0: Εγώ θα πληρώσω ταξί. Που μας σε φέρει ταξί.
1: Που μας κουνάς και το δάχτυλο. Εσύ χθες γιατί δεν ήρθες?
0: Χθες δεν ήμουν καλά.
1: Δεν ήσουν καλά εχθές. Α,
3: μάλλον.
1: Όχι, για να τα λέμε όλα δηλαδή. Μην είμαστε, μην κάνουμε διαχωρισμούς.
0: Δεν κάνω διαχωρισμούς. Δεν ήμουν καλά.
1: Δεν ήσουν καλά. Αύριο δεν θα είναι ο Νίκος. Κοίτα τώρα να δεις.
0: Τι έπαιρνες εγώ?
1: Δεν είμαι καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
6: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
14: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινε κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι
3: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Καλημέρα, με έχετε εδώ πάνω τόση ώρα. Σας έχω πει ότι έχει πρόβλημα το ελικόπτερο.
12: Τι παθαίνει?
11: Θα γίνει κανένα κακό. Κάτι γίνεται για να πει τα λαμπάκια εδώ πέρα. Έχει να το πάλι. Ανάβω τα λαμπάκια. Σαν το δίσκο Μπαρμπαρέλα.
12: Ρε Βαλέντι, υπάρχει κίνδυνο να πέσει?
11: Όχι, δεν πιστεύω αυτό. Δεν πέσανε ποτέ από το 1945 που έχω πάρει αυτό το Χιούι. Το έχει πάρει ο προπάπου μου, είχε πολεμήσει.
12: Ναι.
11: Και στην Κορέα είχε πάει πολύ δυνατό. Έτσι είναι αθάνατο. Έχει εξυπηρετήσει αυτό τουρίστα, έχει πάει κάτω στο Ζούνιο γαμό. Και απλά τώρα τελευταία με κάνει κάτι νερά, δεν ξέρω, κάτι λάδια βρίσκω από κάτω, κάτι τσιμούχες, ξέρω.
13: Από κάτω.
11: Ναι, προχθές μου έκανε ένα σέρβις μόνο, να το πάω. Το καλοκαίρι πέρυσι, ο μικρός ο Ριβερίνο έκανε καταδύσεις και πάει ψαροτούφεκο και είχε ένα σωρήν από το ελικόπτερο για να πλευστήρα. Του λέει τι κάνεις, είχε να μου σκοτώσει τον πατέρα σου.
13: Δες το ξανάδωσε μετά.
11: Ναι, μετά ξανάδωσε, πήγα δύο κορεάτες κάτω στο Ζούνιο και ξαναγύρισε, το ξαναπήρε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Αλφα στους 104,7.
15: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
16: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Παίζουμε.
12: Ασταμάτητα.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Με σταμάτησε το γνώμη. Δείξτε μου άδεια και ασφάλεια, μου λέει η κυρία μου. Λέω, ορίστε. Η άδειά σας, κύριε Λί, μου έχει λήξει. Τι να σε κάνω, ρε λεβέντια, του λέω, και να τη δεις την έδωσο και να τη φας.
0: Αλφα-FM 104,7.
3: 104,7.
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Κρεμάλα!
3: 6 γράμματα. Πάει.
4: Δεν ξέρω την 6.
5: Ρε φίλε, με 2 γράμματα.
3: Στη θέση 5.
6: Κάτσε να το κάνω κι εγώ.
7: Εγώ λέω το σίγμα.
4: Υπάρχει.
3: Στη θέση 6.
6: Βέβαια, μόνο το σίγμα λες κάθε φορά.
3: 6.
5: Το κάπα.
3: Τι λέω το σίγμα, ρε.
4: Σωστό, στη θέση 1.
6: 1.
4: Παιδιά, μην πει κάποιος κάτι πρόστιχο, γιατί βγαίνει πρόστιχο έτσι όπως το έχουμε τώρα.
6: Έχει το πρώτο γράμμα είναι το κάπα.
3: Μένουν δύο. Είναι 6. 6.
6: Κουβάς! Μπράβο, Γιώργο!
8: Όπου του πήρα μέσα την μπουκιά μέσα από το στόμα. Την μπουκιά μέσα από το στόμα.
3: Γιώργο, συγχαρητή, κουβάς.
6: Δες τι έχω πάθει τώρα πάλι, έτσι.
8: Είναι τον κανόνα που εφήρεμωσες πριν.
6: Φίλε, όχι, έχω βάλει αντί για 5 γράμματα, αντί για 6-5.
3: Και ψάχνω να βρω
6: πού θα βρω το. Πώς βγαίνει κουβάς.
3: Εξυπνάδα μου είσαι, αγόρι μου είσαι.
6: Γρηγόρη μου, κερδίζεις αλλού εσύ. Μην πω αυτό.
9: Είσαι καλύτερο.
5: Τι γίνεται, είναι αυτόχειρας δηλαδή.
6: Βρίσκει παιχνίδια που χάνει. Γρηγόρη μου, δεν πειράζει, αύριο.
2: Κουβάς γράφεται με κάπα.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-8-61-23-20.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
4: προπονητική,
8: αισθητική,
4: διοίκηση,
8: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Θέλω μια ερώτηση. Βιβλίο μαγειρικής πολύ γνωστού Ρώσου συγγραφέα.
13: Πολύ γνωστού Ρώσου συγγραφέα.
12: Ναι, εντός το γεύσης.
10: Αλφα FM
14: 104,7.
15: 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
18: Πυροβολάει.
17: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28 310 20 590.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
13: Νιώσε το ρυθμό.
12: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δόξας, νάτος εκεί είναι, ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης ο Δόξας. Φαίνεται, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

το έχω λάτωμα. Ψυχή για τα σίδερα, βουνό, τα πουτσιά. Τρελός και μεταπιστός.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Δύναμη,
17: εμπειρία,
16: γνώση,
17: εξειδίκευση.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
17: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
16: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
17: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
16: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
17: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Αχ, την παίρνω τηλέφωνο και μου το κλείνει. Αχ, το μωρό μου τώρα με χρειώζει, δεν θέλει.
21: Την πείτε και τη λένε.
20: Αυτοί που λένε βεντζίνη. Του λέξε πώς πολύ που λένε βεντζίνη.
21: Στο χωριό το λένε.
20: Ναι, βεντζίνη. Με λιχνάρι το γεμίζουνε.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί τώρα που είμαστε μαζί.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
5: Μίξ Βαλεντίνα.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28310-24111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
12: και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Ήθελα να πάω να κάνω πεζοπορία στον Όλυμπο, το έκανα.
19: Εντάξει.
18: Επόμενο στόχο, ναι. Έχω βρει μια ωραιότατη προσφορά με 90 ναι. ευρώ.
19: Πόσο?
18: 90 ευρώ.
19: Ναι. 90 ευρώ.
18: Ελεύθερη πτώση.
19: Εγώ να σου πω ειλικρινά, σου μιλάω την τι? Ελεύθερη πτώση για σένα. Ναι. Δεν κάνω τζάμπα.
18: Τι εννοεί?
19: Ανεβαίνει δύο ρόφου τώρα εδώ πάνω πάνω.
18: Είμαστε ήδη στο τέταρτο.
19: Μα δεν άλλου δύο. Για να είμαστε σίγουροι.
18: Ναι. Παιδιά, θα πάω να κάνω ελεύθερη πτώση και θα μου ζητάτε συγγνώμη μετά. Μην εκτίθεστε.
19: Πίδα πρώτα κανονικά που μην
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
8: 104,7.
20: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
20: ραδιόφωνο.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: ηλεκτροκίνηση.
1: Ηλεκτροκίνηση της ΛΕΔΑΚΙΣ. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της ΛΕΔΑΚΙΣ. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελίξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Η αγγλική γλώσσα, παιδιά, εκτός από φτωχή, είναι και εξαιρετικά χιδέα.
14: Για πες λίγο.
13: Για παράδειγμα, pay attention. Τι pay attention, ρε
14: φίλε? Pay attention. Καλά δεν τρέπεσαι, τώρα το κατάλαβα, κάνει και άλλη νοήματα.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Α στους 104,7. Α στους 104,7.
3: 24 ώρες το 24ωρο.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.

0: 2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Να με έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
19: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
20: Αλφα στους 104,7.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
22: Αμέσως τώρα.
21: Στο Ρέθυμνο.
23: Υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
24: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
25: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
24: Ανανέωση.
25: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
26: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
24: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
26: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
27: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
28: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
29: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50 Plus by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
2: Σφαίρα 102.2.
3: Στο 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Septon Dermasoft με εξειδικευμένη σύνδεση και ξεχωριστά αρώματα. Λάβετε μέρος, παιδιά, στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Septon Dermasoft, τα οποία, έχω να σας πω, αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για εξειδικευμένη σύνδεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Φροντίδα λοιπόν που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να τα κερδίσεις αυτά τα υπέροχα προϊόντα,

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Θα προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα. Καλό μήνα σε όλους και πάλι. Μουά.
1: Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Τι μπάνιο.
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε! 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά! Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
18: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
20: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
21: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
22: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
1: Είμαι η Ελίνα και φέρω ένα στο Γιάννη το Σμπούν για το πάμε τραγούδι. Τον Αγίον Αναργύρο λοιπόν σήμερα, Κοσμάς Δαμιανός, χρόνια σας πολλά, να είσαστε γεροί. 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι, που παρήχαν αφιλοκερδός και αναργύρος, δηλαδή δωρεάν, δηλαδή τις υπηρεσίες τους προς τους πάσχοντες, ο Κοσμάς ο Δαμιανός, Άγιοι και Θαυματουργοί. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω και σήμερα. 211-700-7931 το τηλεφωνό μας και βεβαίως σφαίρα.gr και σφαίρα application στο iOS και στο Android. Έχουμε φωτιά στη Φιώτιδα, στο Καλαπόδι Φιώτιδας. Έχουν εκκαινωθεί 2 οικισμοί, έχει σταλεί και 112. Έχουμε πολλά θέματα. Έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης. Μόλις το είδα, συγγνώμη, δεν το είχα δει γιατί δεν είχα μπει στο διαδίκτυο αρκετές ώρες, ήμουν εκτός. Σε 75 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης. Το ανακοίνωσε ο γιος του το μεσημέρι. Ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα το οποίο εκπροσωπήθηκε στη Βουλή μετά τις εκλογές του 2015. Μακρόχρονη πολιτική πορεία ο Λεβέντης. Ίδρυσε και το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Από τη Μεσίνη σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Συμμετείχε και ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα 70-74. Μάλιστα. Συλληπιτήρια στους οικείους και να ζήσετε να το θυμόσαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς εδώ στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και η Καντάδα στον Σφαίρα 102.2. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό μήνα για ακόμα μία φορά. Εύχομαι να είσαστε καλά, να έχει ξεκινήσει ωραία ο Ιούλιος. Αν όχι, δώστε ακόμη μια ευκαιρία. Είναι δύσκολες ημέρες. Είχαμε και πανσέλινο χθες τον Αιγόκερο. Και γενικά τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Το βλέπουμε και ότι συμβαίνει έξω. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Διάφορα, άσχημα βεβαίως. Δεν είναι ευχάριστα τα αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται τώρα? Να πάμε. Τίτλος, ακούστε λιγάκι. Τέλος στο λάδωμα για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Έτσι, το κάνουμε και τίτλο. Το λάδωμα το έχουμε κάνει νόμιμο τίτλο, φοβερό. Αλλάζουν όλα, λες, τις εξετάσεις για τη διαδικασία απόκτησης. Ουσιαστικά αυτή είναι η ιστορία. Για το πώς μπορεί αυτό να σταματήσει. Φοβερό το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, 2026, που όλα είναι σε έναν υπολογιστή και όλα είναι μπροστά και δεν έχει ενισχυθεί η αξιοπιστία. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι έχουμε ένα απίστευτο σκηνικό σε χωριό στα Φάρσαλα. Έριξαν λουλούδια στη Γωγό Τσαμπά με φορτωτή. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok. Τραγουδάει η Γωγό. Έτσι, η καταστηματάρχης έχει ετοιμάσει μια άκρως εντυπωσιακή εκδήλωση και επιστράτευσε έναν φορτωτή για να ρίξει τραγούδια στην Γωγό, στη Γωγό Τσαμπά. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο φορτωτής, πάει στην πίστα, αδειάζει τα λουλούδια με τον κουβά, την ώρα που ξεκινούσε το πρόγραμμα. Ήταν η έναρξη δηλαδή. Γιατί συμβαίνουν και αυτά τα ωραία. Τι άλλο, διάφορα πράγματα, παιδιά, έχουν συμβεί. Καταρχάς έχουμε βγήκε η λίστα με τα top 50, το top 50 το νούμερο 1 στην Ευρώπη των bars, και μέσα εκεί έχουμε και δύο ελληνικά που είναι εδώ βέβαια. Ναι, αυτά, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Τη Φουρέιρα είδα στο Γρηγόρη, εξαιρετική συνέντευξη. Είπε για τον Αλπέρτο, για τον Ποτία, είπε για το γιο της, είπε για το τι συνέβαινε τότε, ότι αν έλεγα ότι είμαι από την Αλβανία δεν θα είχα τις ίδιες ευκαιρίες. Έτσι, είπε πάρα πολλά πράγματα για την Φουρέιρα, μια πανέμορφη κοπέλα. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η Ελένη, οπότε και η Φουρέιρα θα ακούσουμε μετά. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-31. Βάλε το αριστούργημα. Όχι, το 10 με τόνο θέλω πάλι. Σας και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με το 1, με το 2, με το 3 πάμε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, πού, τι γίνεσαι, ζεις, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
2: Ο
1: Μινά.
2: Πώς γίνεται.
1: Κι εγώ του λέω, βρεθύριο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουν, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι. Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
17: Νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
19: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
18: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
19: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
18: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
20: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
21: Διψά για
20: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

ξαφνικά δυνάμωσες, ήτανε χαμηλά. Δεν ξέρω γιατί, ο Θοδωρής τραγουδάει χαμηλά, είναι παρέσον σφαίρα βέβαια, έτσι. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Τι νόημα έχουν αυτά τα τραγούδια. Τι μπορείς να πεις με ένα τραγούδι. Τι μήνυμα μπορείς να στείλεις και τι θες να καταλάβει ο άλλος. Λοιπόν, παρέα εδώ με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι και σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε λοιπόν την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ. Τι έχω για σήμερα, για εσάς σήμερα. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα για Νικόλα Βέρτη. Με Βέρτη θα πάμε μετά, όπως καταλαβαίνεις. Θέλω να... Βέρτη ένα παλιό όμως. Δηλαδή που έχω καιρό να ακούσω, ας πούμε. Ναι, για κατέβα. Τώρα θα το βρω. Ξεκίνησε, ψάξε λίγο. Λοιπόν, ο Βέρτης είναι στο Ελάν και μας περιμένει. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Όποιος έχει πάει, έχει φύγει και το θυμάται για μέρες. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο της Ειρήνης και Φιλίας. Και αν θες να ζήσεις αυτή την εμπειρία μαζί με την παρέα σου, αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου, ωραία μέρα η Κυριακή για να πας στο Βέρτη, στέλνεις τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693 610 1022. Γράψε Βέρτης, άφησε ένα κενό

και γράψει και ονοματεπώνυμο. Θα ετοιμαστείς για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Ο Νικόλας Οβέρτης είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή εκεί για λίγες εμφανίσεις. Στο Ελάν, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και εμείς δίνουμε πολύ ωραίο δώρο για να πας να απολαύσεις με την παρέα σου Νίκο Βέρτη. Όχι πάλι αυτό, το έχουμε ακούσει πόσες φορές. Θέλω να ακούσω. Βάλε μου το πολύ απότομο βραδιάζει. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Νίκος Βέρτης.

0: Ροάν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
3: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
4: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπε στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί ίσχυες.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
16: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
17: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
18: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
17: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
18: Ψυχολογία,
17: παιδαγωγικά,
18: τουρισμός,
17: προπονητική,
18: αισθητική,
17: διοίκηση,
18: μαγειρική,
17: πλήρωμα ασθενοφόρου
18: και πολλά ακόμα.
17: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
18: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
17: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
18: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
17: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
18: 28310-24111
17: και www.mbs.com.gr.
18: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
17: και εσύ αυτό που αγαπάς.
19: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
20: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
21: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
22: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
21: Φυσικά, για πότε?
22: Το συντομότερο.
21: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
22: Μια χαρά.
21: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
22: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
21: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
23: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
24: Αλφα στους 104,7.
25: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
24: Αλφα στους 104,7.
26: Άκου δυνατά.
27: Άκου μοναδικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάμε να δώσουμε ένα υπέροχο δωράκι έτσι με την υπόκουση Απών και Ρεμπέτικο. Πάμε να δώσουμε μια σανίδα ΣΑΠ. Θέλετε από Max Stores μια καταπληκτική σανίδα Sun Pro αξίας 249,99 ευρώ από τα υπέροχα Max Stores, όπου στο Max Stores βρίσκουμε τα πάντα, έτσι. Όσοι έχουν περάσει πρώτα από το Max Stores έχουν εξοπλιστεί πλήρως και ζουν το υπέροχό τους καλοκαίρι χωρίς κανένα άγχος. Και βεβαίως και online στο maxstores.gr. Λοιπόν, έχει τέντες, ομπρέλες, ξαπλώστες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, έχει τα πάντα στα Max Stores. Και τώρα εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε μία σανίδα SAP Sun Pro αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Λοιπόν, στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφετε Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο, πολλά μηνύματα για να έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Και η Novibet είναι εδώ στην παρέα μας, όπου η Novibet καταρχάς βλέπεις live κάθε αγώνα του παγκοσμίου και ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις και το δικό σου παιχνίδι. Αυτό είναι το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου, η Novibet. Και το μέρος αυτό ακούει το όνομα Novibet, απολαμβάνεις live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπες λοιπόν στην πλατφόρμα της Novibet, www.novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Τι γίνεται στο Viber, πολλά φιλιά σε εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε μακριά. Έχει πάνε, εντάξει, τώρα γίνεται χαμός με Βέρτη, με Μάξτρος, με τέτοια. Πολλά φιλιά στην Αγγελική. Γεια σου Κωστή, γεια σου Ηλιάνα, γεια σου Δανάη, Ελένη, Ειρήνη, Στέλλα, Γρηγόρη, Πάρη, Κατερίνα. Πολλά φιλιά στη Δέσποινα. Τι λέει η Δέσποινα για το θέμα που είπαμε πριν? Αχ, μου κολλάει το Viber και δεν έχουμε. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσουμε. Το πάτσα πάνω στο. Α, το έχεις. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Μισό λεπτά, γιατί κάτι λέει η Δέσποινα για τα διπλώματα οδήγησης που είπαμε πριν. Είναι ο μπαμπάς της νομίζω. Θα το βρω εγώ το μήνυμά σου Δήμητρα και θα το διαβάσω σε λίγο. Και κάτι του ζήτησαν. Αν μπορείς κάνε μου μια αφιέρωση, σε ακούω από Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μου λες το όνομά σου όμως, οπότε πολλά φιλιά σε εσένα που μας ακούσε από την Νέα Φιλαδέλφια. Ο Νικόλας δεν είναι εδώ σήμερα, θα λείψει κάποιες μέρες. Ρωτάει εδώ η φίλη. Χίλια σπίρτα. Ναι, Βέρτη, βάλτε Βέρτη. Δώσαμε και Βέρτη. Πολύ απότομα βραδιάζει, αυτό δεν βάλαμε. Σαν να το ξέρα θα το ζητήσετε. Είδες. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Αν κερδίσω θα πάω στο Βέρτη με το ΣΑΠ, κύριε Ελίνα μας, λέει εδώ ο Νίκος. Γεια σου Νίκο, μακάρι να κερδίσεις. Αύριο, όχι αύριο, αύριο Παρασκευή, Πέμπτη. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Για το... Τι λέει, πήραν τον μπαμπά μου τηλέφωνο που πήρε να ρωτήσει για το δίπλωμα οδήγηση, για να ανανεώσει το δίπλωμα που έχει λήξει, για να μπορέσει να περάσει γιατρούς και όλα αυτά. Κυκλοφορούν διάφοροι. Εμένα ο μπαμπάς μου έχει Parkinson. Δεν έχω καταλάβει τι λέει το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω όμως ξανά προσεκτικά για να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-31. Πάμε λίγο στον καιρό. Διότι ο καιρός είναι ωραίος, αλλά δεν θα είναι ωραίος τις επόμενες μέρες. Θυμάστε που σας έλεγα ότι βγήκε μια προ... Καταρχάς αύριο Πέμπτη θα έχουμε 37 βαθμούς με 38. Θα βράσουμε αύριο, έτσι. Θα βράσουμε κανονικά γιατί έχει και τρία αποφορνοτιάδες. Μιλάμε του τρελού. Το ίδιο και την Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Τις πήρε τις βροχές πίσω που είδανε την Παρασκευή, δεν τις έχει τώρα. Το Σάββατο 37 βαθμούς με τρία αποφορβοριάδες και τον αέρα τον πήρε πίσω. Την Κυριακή δίνει σύννεφα και φουλ αέρα με 6 και 7 αποφορ. Εκεί θα γίνει λίγο χαμός. Και μια Κυριακή μας μένει για μπάνιο. Μια Κυριακή έχουμε. Λέμε, δουλεύουμε Δευτέρα Παρασκευή. Το Σάββατο κάνουμε τις δουλειές που δεν προλάβαμε να κάνουμε Δευτέρα Παρασκευή. Να σπίτι, παιδιά, αυτό. Την Κυριακή λέμε, ας πάμε για ένα μπάνιο 7 μποφόρ. Έτσι, γιατί έτσι. Τη Δευτέρα 6 του μηνός εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ αέρα με ηλιοφάνεια και 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τις καμπάνες. Τι γίνεται με τις καμπάνες, παιδιά, φέτος? Τι γίνεται με αυτό το τραγούδι? Πραγματικά χαμός. Αμέσως τώρα, στον Σφαίρα 102.2, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού χτυπάνε.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Αλφα στους 104,7.

Μίνα στον Σφαίρα 102.2 παρέα με τη Pharmacept, διότι έχουμε τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream από την υπέροχη Pharmacept με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Σαν αφοράται αποσμητικό σε όλο το σώμα. Έχει και στα δύο αφρόλουτρα refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από τη Pharmacept, βεβαίως για καθημερινή καθαριότητας και φροντίδας. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Ο Γιάννης Μπούνιας και εγώ είμαστε εδώ. Θέλω να σας πω για μισό λεπτάκι λιγάκι, λίγο να δούμε τι έχει συμβεί σήμερα. Καταρχάς, σαν σήμερα η Sony το 1979 λάνσαρε στην Ιαπωνία το Walkman. Το είχα σε κόκκινο, να ξέρετε. Σαν σήμερα το 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τότε, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ενώ την ίδια στιγμή 2015 σαν σήμερα σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νόμισμα, το ΔΝΤ δηλαδή, την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε τότε το 2015, τέτοιες μέρες ήταν, Παναγία μου βόηθα. Ήτανε. Λοιπόν, τι να πω. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο. Λεωφορείο ο Πόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, ο Νονός βεβαίως, το τελευταίο τανκό στο Παρίσι, αποκάλυψη τώρα και πολλά. Το 2004 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, 693-610-1022, θα είμαστε εδώ, θα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και θα ακούσουμε τώρα ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν από Ρωτάς στο Θεοδωρίδου, Γιάννη μου. Από τη Θεοδωρίδου τι θέλω. Θα σου πω τι θέλω. Θέλω το... Α, το απέναντι, το απάντησέ μου. Έχω να το ακούσω ή το απέναντι. Απάντησέ μου, αφού το είπα πρώτο. Άντε. Και πιο μετά μπορούμε να ακούσουμε το άλλο. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω να το ακούσω και αυτό πάρα πολύ καιρό. 693-610-1022 στο Viber. 211-779-31. Σε λίγο θα παίξουμε για Water Fun Water Park, για Pizza Fun. Έχω διπλές προσκλήσεις για Σφαίρα Summer Party. Και τι δεν έχω.

0: Σφαίρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Λοιπόν, ένα κλέφτη, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα! Και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για ντόπερμαν.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
3: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του Masterchef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
18: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
22: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινο.
25: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
26: Η ώρα είναι 7.
27: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
28: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
29: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
30: Τι νέα, πώς πάει?
31: Με άφησε.
30: Τι, γιατί, τι συνέβη?
31: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
30: Και τώρα?
31: Τώρα θα καλέσω την οδική.
32: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
33: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
34: AutoFit.
32: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
33: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
34: AutoFit.
32: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
33: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
35: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
36: Ο ηγέτης στο νερό.
37: Renault Clio.
0: Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
2: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Έχετε βιβλία για γιαγιάδες? Ναι, φυσικά έχουμε. Ναι, αλλά ποιανούς εσύ?
13: Έχετε βιβλία για τον Σβαντζενέγκερ? Ναι, βεβαίως. I'll be back. Ρε φίλε, τι κάψεις στη μέση της πλατείας και διαβάζεις εφημερίδα? Αμάν, μου κλέψαν το περίπτερο.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
15: Κρύψα το μέμα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
11: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
10: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Το ΙΔΙ Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Με έκανε άντε ο δήμαρχος, ε.
16: Ποιος δήμαρχος?
15: Λέω είμαι αντιδήμαρχος.
16: Δώσε, δώσε, παίρνει τηλέφωνο ένας, σε μια τύψα.
15: Ναι.
17: Γεια σου. Παρακαλώ, λέει ποιος είναι. Ο Κώστας είμαι. Ποιος Κώστας? Δεν με ξέρεις. Τι θέλεις? Δεν θα σου πω ότι είσαι πιο ωραία από κοντά.
16: Πώς το ξέρεις, αφού δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, δεν με έχεις δει από κοντά.
17: Έκανα zoom.
16: Αλλά αυτό ήταν πολύ καλό.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μυλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες. Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Ο Τσίπρας πηγαίνει στον Πούτιν και για ρωσικές αποζημιώσεις δεν είπε τίποτα ο Αλέξης.
13: Μας χρωστάνε.
12: Τόσα σπίτια έκλεισαν οι Ρωσίδες.
13: Γιώργο, έχεις βαφτίσει παιδάκι?
14: Έχω βαφτίσει, αλλά ξέρεις τι. Ήταν αυτή η βλακία που παλιά βάζανε μικρά παιδιά να βαφτίζουν άλλα μικρά παιδιά.
13: Και
14: εγώ ήμουν, ρε φίλε, ήμουν 7 χρονών. Και ξέρεις πώς το βγάλαμε το παιδί? Σταύλο.
13: Σταύλο.
14: Αφού δεν μπορούσα να το πω. Και το φωνάζω Σταύλο από τότε.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Τρανζίστορ Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Ακούστε. Ακούστε. Non-stop. 24 ώρες το 24ωρο.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Λύση.
13: Κουτεντάκι.
14: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανική βλάβη σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
19: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Αλφα στους 104,7.
21: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
22: Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου του 1956. Είχε κάνει μαθήματα πιάνου, φλογέρας, χορού, κλασικού και μοντέρνου.
23: Έλενα Ακρίτα.
22: Είναι λάθος ο Γρηγόρης.
24: Έπιασε εσένα, παίζει φλογέρα η Ακρίτα.
23: Μπορεί να παίζει και να το ξέρει.
22: Σε πρόσφατη συνέντευξή της, τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. Στο Dancing with the Stars 5, είπες όχι. Δεν έχω αγάπη στα realities, απάντησε.
23: Δεν έχω αγάπη στα realities. Χασώσε, παιδί.
22: Το συγκεκριμένο όμως.
23: Δεν έχω αγάπη στα realities.
22: Ξέρεις.
23: Μήπως είναι μη ταινίση.
22: Είναι λάθος η μη ταινίση.
24: Μαρία Τσοπανάκη.
22: Είναι λάθος Κέινανς.
23: Πάρτα! Άννα Παναγιωτοπούλου.
22: Είναι λάθος και ο Γρηγόρης μόλις φεύγει από το παιχνίδι.
24: Η Άννα Βαγενά.
22: Είναι λάθος και η Νάνση φεύγει από το παιχνίδι.
23: Κέρδισα. Άλλα κάτι Γκερέκου. Είναι Γκερέκου.
22: Δεν είναι η Γκερέκου έξω και ο Γκερέκου.
23: Τι έξω μωρέ χαμένε. Κέρδισα ούτως ή άλλως.
22: Είναι η κυρία Πέμι Ζώνη. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα.
23: Αλήθεια.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
20: Αλφα FM
25: 104,7.
26: 104,7.
25: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
27: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Με αυτά τα Twitter και αυτά τα Facebook γράφει άλλη καλό ταξίδι γιαγιά και άρχισαν από κάτω όλη η συλληπιτήρια ζωής εσάς και η γιαγιά είχε πάει για μπάνιο στην Εδιψό. Σου έχω πει ότι εδώ και 6 μήνες με παρακολουθεί ένας γιατρός.
5: Γιατρός.
6: Τι γιατρός.
4: Γιατρός δεν ξέρω τι γιατρός. Εγώ γιατί... χθες για να καταλάβεις άλλαξα 2 λεωφορεία για να το ξεφύγω.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Λένε φίλοι ότι το γάλα σου δίνει δύναμη, έτσι δεν είναι?
16: Ναι, ναι.
15: Πιες βέβαια 5 ποτήρια γάλα και μετά προσπάθησε να μετακινήσεις τον τοίχο. Θα μπορέσεις? Δεν θα μπορέσεις.
16: Όχι.
15: Πιες όμως 5 ποτήρια τσίπουρο και θα δεις. Ο τοίχος αρχίζει και μετακινείται μόνος του.
16: Αυτό
15: είναι.
16: Λένε.
15: Όταν μου κάνουν κομπλιμέντα,
16: ναι,
15: δεν ξέρω τι να απαντήσω, ρε φίλε. Πραγματικά. Κάνουμε ένα κομπλιμέντο.
16: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Ναι. Σήμερα έτσι όπως κουρεύτηκες, ναι, και ξυρίστηκες, ναι, έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
15: Που επίσης χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Παναγιώτη.
16: Δεν ξέρω τι να απαντήσω.
10: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
19: Κόλλησες.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 8 61 23 20.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Α στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Έχω και μια ιστορία με μικρός, με ένα κορίτσι από την Αθήνα. Ναι.
13: Το ήσουν ερωτευμένος.
12: Πρέπει να σου πω.
13: Την περίμενες πώς και πώς. Όλοι έχουμε μια τέτοια ιστορία.
12: Κάπου 10-12 χρονών εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια σκηνή που φεύγει ένα καλοκαίρι που έφευγε.
14: Στάσου Μίγδαλα! Στάσου!
12: Πόσο 12-13 εκεί.
15: Και είπε μια κούφτα Μίγδαλα και την προβιά.
14: Στάσου! Στάσου! Στο κπέλ!
12: 12-13 χρονών εκεί και να φεύγει το αυτοκίνητο.
14: Στάσου, μην τρέχει!
12: Και δεν θυμήθηκα ποτέ, ρε παιδιά, μετά από ένα χρονικό διάστημα, ξανασκέφτηκα την ιστορία που την ξέχασα 7-8-10 χρόνια αργότερα.
15: Έφυγε στην Εθνική Οδό.
12: Δεν θυμόμουν το όνομά τη, ρε γαμώτο, για να την πει. Έστω τώρα. Ποτέ
13: δεν ήταν από το χωριό.
12: Όχι, το όνομα ήταν χαρακτηριστικό. Πώς λέμε, ας πούμε, Βελανιδιά, κάτι τέτοιο, ας πούμε, καταλαβες.
15: Στο χωριό, εντάξει, ως γνωστό δεν υπήρχε και πάρα πολλά κορίτσα. Δηλαδή.
12: Κάνεις λάθος, γιατί το δικό μου το χωριό.
15: Δεν πάει με Βελανιδιά, δεν είναι.
12: Βελανιδιά, μην τρέχεις.
15: Σκύρος, ακριβώς από το δέντρο.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Διάβασα ότι ο 10χρονος γιος του Μπέκαμ συνεργάζεται με τον Νίκο Μπέρμπερι. Το διαβάσατε?
6: Ναι, καλή, είναι μοντέλο και σχεδιαστής, λέει, γιατί έχει τρομερή γνώμη.
5: 10 χρονών και συνεργάζεται με τον Νίκο Μπέρμπερι. Εγώ στην ηλικία του συνεργαζόμουν με τον αδερφό μου, πας και κλέψουμε κανένα φράκο από τον πατέρα μου.
6: Με το Ζάκη.
5: Του λέγανε, λοιπόν, θα πας μέσα, θα του πεις ότι κάτι γίνεται και δες μου το παντελόνι.
6: Και εγώ θα πάω από την άλλη.
5: Σε 4 λεπτά μπαίνω εγώ μέσα, του μιλάω και πάρε το παντελόνι, δεν θα καταλάβει τίποτα. Διαφορετικές ζωές, έτσι. Ξέρεις τι να κάνεις, ότι φέτος τα κάλαντα με τόση καψούρα που υπάρχει θα είναι κάπως έτσι.

0: FM 104,7
1: 104,7
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
4: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλω.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ακούει κανείς εκεί έξω που όταν έκαναν. Όταν βρε...
6: Δεν γίνεται. Δεν είναι δουλειά αυτή. Ποιος είναι πάλι.
5: Να σου πω κάτι, θα το ανοίγω.
7: Είναι πολλά στοιχεία. Και ακούνε και είναι έξω και.
5: Έπεσε. Ακούει.
2: Και τώρα πάει.
5: Νίκο.
6: Νίκο.
5: Ρε παιδιά, δουλεύουμε εδώ πέρα. Τι θέλετε.
6: Έπεσε.
5: Ακούει κανείς εκεί έξω που όταν έκανε πρώτη φορά έρωτα κάποια στιγμή, όχι στη ζωή του, όταν βρέθηκε με έναν άνθρωπο, η γυναίκα ή άντρα πρώτη φορά, του πιάσαν τόσο πολύ τα γέλια
6: που δεν το κάνανε.
5: Για διευκρίνηση του λόγου που τελικά δεν έγινε ποτέ έρωτα. Δηλαδή βρεθήκανε. Είχε μια τέτοια εμπειρία δηλαδή, δεν θέλουμε ονόματα και...
7: Σας πέσαν τα γέλια.
5: Παρακαλώ.
7: Α, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας.
6: Κυρίες μου. Πω, δεν μπορώ.
5: Ναι, Blackman. Ναι, καλημέρα. Κυρία πήρε τηλέφωνο, γεια σας. Το όνομά σας, αγαπημένη.
8: Σοφία λέγομαι.
5: Λοιπόν, σας ακούμε, Σοφία. Τι εμπειρία έχεις τέτοια με γέλιο.
7: Η Σοφία έχει γελάσει τις φορές κανένα.
8: Λοιπόν, παιδιά, όπως το λέτε, επειδή γελάω και πάρα πολύ.
7: Το κατάλαβα.
8: Είχα, ρε παιδί μου, μια σχέση που δεν είχαμε βρεθεί ποτέ. Και την πρώτη φορά πήγαμε στο ξενοδοχείο. Από ξέρετε, ξεκίνησε ένα φιλί, ένα χάδι. Στο πρώτο χάδι. Στη μέση, επειδή γαργαλιέμαι, ξεκινάω και ρίχνω ένα νευρικό. Και δεν σταμάτησε να γελάει. Και μου λέει, σταμάτα παιδί μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Και μετά το πιάνει νευρικό. Έως που καταλήξαμε και βλέπαμε τηλεόραση.
6: Ωραία.
8: Το πιστεύω. Δεν μπορούσα να με αγγίξει.
2: Και... το καλό είναι ότι γελάσατε και οι δύο και δεν ξενερώσατε ο ένας με τον άλλον.
8: Εντάξει, το ζητούμενο ήταν να γίνει και κάτι άλλο.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αλφα στους 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Είναι στιγμές που επιστρέφει στο μυαλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς, γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές, τους αγαπώ κάποιες

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Αλφα!
4: Παπάγια μου,
3: stop!
5: Πι, όπως πατούσα.
3: Πάμε, όνομα.
6: Πινόκιο.
7: Ω, είναι όνομα. Είναι όνομα.
6: Πινόκιο,
3: είναι ξένο όνομα. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν παίζουμε με ξένα στις ονόματα.
6: Όχι, Πινόκιο τώρα έχει στα ελληνικά.
3: Δεν είναι.
4: Τα ανακάλυψε.
3: Πινόκιο είναι ιταλικό όνομα.
6: Πινόκιο είναι τόσο ευαίσθητο αυτή τη στιγμή, κλαίω για πάρτι μου.
3: Λοιπόν, μηδέν πάμε, Γιώργο. Πες εσύ, δεν έχει γράψει.
7: Πάνος.
3: Πέτρος εγώ.
6: Το ξύνεις.
7: Πόδι.
3: Πόδι κι εγώ. Γιώργο.
6: Πατούσα.
8: Σωστός.
3: Σωστός.
8: Δέκα ο Γιώργος.
3: Πέντε εμείς. Είναι τροχωτό.
6: Αμάρε Ράνια, δηλαδή τι έχουν δει τα μάτια σου.
7: Στη βάση.
6: Πού είσαι, πας στην αγωνία.
7: Στη βάση.
8: Ναι, αλλά το κύριος μέρος
3: δεν ακούω τι λέει. Σταμάτα μόνο και δεν καταλαβαίνω τι λέει.
7: Εγώ θα το πω, έγραψα πουλί.
3: Δεν έγραψες πουλί.
7: Γιατί αυτό τι είναι, πουλί δεν είναι.
3: Όχι, έγραψες.
6: Πούσκιν.
7: Συγγνώμη.
3: Όχι.
6: Έγραψες Πούσκιν.
3: Όχι, δεν έγραψε. Όχι, αυτό θέλω, να.
6: Κάτι το οποίο στην Ιαπωνία όντως είναι. Από τα τελάκια.
3: Εγώ παίρνω. Θέλω να το πάρω σε στόμα αυτό που έγραψε. Γιατί εγώ είμαι πολύ δίκαιο
6: άνθρωπο. Όχι, όχι, όχι,
3: δεν είσαι και ένα εξηγητικό άνθρωπο.
7: Εγώ είμαι εκδικητική καθόλου.
3: Έγραψε. Έγραψε κάτι που τελειώνει σε τσά και ξεκινάει από πι. Και είναι σωστό.
6: Πίτσα.
8: Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί αυτό το πράγμα το μόριο δεν είναι τριχωτό. Είναι το γύρο
7: γύρω. Έχω
6: βρει τρίχα σε πίτσα.
3: Έλα. Εσύ Γιώργο τι έγραψες.
6: Πόνι.
3: Πόνι, ε.
6: Πόνι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ έγραψα πούσι.
6: Το πούσι.
3: Στα αγγλικά το.
7: Α, ναι, ενώ το πινό και δεν το δεχτήκαμε, έτσι.
3: Πλάκα κάνω. Έγραψα πετινάρι.
6: Ο πετινός δεν έχει ούτε μία τέκα. Φτερά έχει.
3: Βάλε μηδέν εγώ. Δέκα εσύ, δέκα και ο Γιώργος. Άρα λοιπόν ανάμεσα στο Γιώργο και στη Ράνια θα είναι σήμερα ο νικητής.
6: Ναι. Θα μας πεις την κατηγορία και θα παίξουμε το ίδιο γράμμα.
3: Ναι. Το ακουμπάς.
6: Το ακουμπάς.
7: Το ακουμπάς.
3: Ναι. Σε διεγείρι.
9: Αλφα.
3: Στοπ. Ταφ.
6: Τρύπα.
3: Κέρδισε ο Γιώργος.
6: Τρύπα.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Γεια σας, Χριστόφορος Κολοβός λέγομαι. Δικηγόρος είμαι, καλά είστε? Καλημέρα καταρχάς, συγγνώμη για την ενόχληση. Την πρωινή, το πρωινό τηλέφωνο. Λοιπόν, σας παίρνω για την υπόθεση του πελάτη μου. Έχει πάρει μια οδοντοστοιχεία, τεχνητή οδοντοστοιχεία από εσάς, με την οποία του παρουσίασε κάποιο πρόβλημα. Ουσιαστικά μια μόλυνση στα ούλα και στο στόμα. Ο πελάτης μου αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εισαχθεί σε νοσοκομείο ή να κάνει μια εγχείρηση. Έπειτα από πρόχειρη εξέταση, εμφανίστηκε ένα μόσχευμα το οποίο δεν αντιστοιχεί σε υλικά τεχνητή οδοντοστοιχεία.
4: Τι μου λέτε τώρα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον οδοντίατρο από τον οποίο έχει κατασκευάσει αυτό?
3: Ναι, ουσιαστικά ο οδοντίατρος αποφάνθη ότι έχει να κάνει με το μόσχευμα το οποίο τοποθετήθηκε στην οδοντοστοιχεία του κύριου Στρατάκη. Ότι από εκεί δηλαδή προήλθε το πρόβλημα, ουσιαστικά πρόκειται για, μισό λεπτό να δω ακριβώς, ιερών οστούν κίνου, δηλαδή σκύλου ουσιαστικά, ιερών οστούν σκύλου.
4: Γελάω.
3: Τι να σας πω
4: τώρα. Από τα γέλια.
3: Τι να σας πω τώρα. Αυτό είναι ουσιαστικά η εξέταση.
4: Πρόκειται για μια φάρσα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Κοιτάξτε, έχω όλα τα στοιχεία τα οποία είμαι υποχρεωμένος, όπως σας είπα, να σας αποστείλω, εφόσον σας παίρνω για να σας ενημερώσω για τη δικάση μου που έχει οριστεί τις
4: 4 Φλεβάρι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι, ουσιαστικά είναι μια δουλειά του Σφαίρα 102,2, αλλά αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν θα πρέπει να
5: έχει. Γιατί είπες ιερονοστούν και τέτοια.
3: Τι, το ρούστον είναι που κάθεται το σκυλάκι.
5: Δεν είπαμε λαμαρίνα.
3: Λαμαρίνα, ναι, εντάξει.
5: Γιατί το άλλαξες.
3: Μετά σκέφτηκα ότι ο ποπός του σκύλου είναι πιο συμπαθητικό.
6: Ήτανε ο Γιώργος Λιανός και σας έκανε φάρσα.
3: Να σπάσουν για το ρόδινο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώτης ο Γαβριλίδης θέλησε να σε πλέξουμε λίγο με τέτοιες υποθέσεις, να πούμε.
4: Τι άνθρωπος.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι άνθρωπος είναι
4: αυτός.
5: Δεν γίνεται, και όμως έγινε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7. 104,7. Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Έχω μια στιχομηθή από το Σύλλογο Απεσιόδοξων που πήγε ένα φλεράκι. Μπαίνει μέσα το φλεράκι μου, ο Γιώργος. Γεια σας. Εδώ είναι ο Σύλλογος Απεσιόδοξων.
3: Εδώ, μάλιστα. Ναι.
2: Λέει, βέβαια, εδώ είναι. Μια ερώτηση γρήγορη, λέει ο τύπος που είναι μέσα. Ναι. Το ποτήρι το βλέπετε μισοάδιο ή μισογεμάτο? Λέει ο δικός μου ο Γιώργος, ποιο ποτήρι? Και γυρίζω και λέει, παιδιά, έχουμε νέο αρχηγό!
3: Αυτά είναι.
2: Ο τύπος του σκούμπαν ο δικός μου.
3: Το τερμάτισε.
2: Το τερμάτισε. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EV-Tara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EV-Tara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Alpha FM. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Παπαδημητρίου.
4: Ναι.
5: Από το μικροβιολογικό εργαστήριο σας παίρνω μισό λεπτό να σας συνδέσω με τον κύριο Πανίδη, τον Θράσο, για την εξέταση. Έχετε κάνει μια... μια καλλιέργεια κοπράνων.
4: Ναι.
5: Μισό λεπτό.
6: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Είχαμε κάνει την εξέταση χθες.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Α, γιατί μου τα φέρανε χθες εμένα και ήταν και λίγο ξερά. Μισό λεπτό λίγο. Έχουν βγει τα αποτελέσματα. Μ' ακούτε?
4: Ναι.
6: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, όχι ακριβώς πρόβλημα, δεν θέλω να αγχωθείτε. Βρήκαμε κάτι σαν κομματάκια χρυσού.
4: Ναι, πολύ τυχερός πρέπει να είμαι.
6: Όχι, δεν είναι ακριβώς, είναι μετάλλευμα.
4: Ναι.
6: Τι φάγατε πριν πάτε?
4: Μία ράβα τον Χριστού.
7: Κόφτε το, σας κατάλαβε και είναι και ιδιαστικό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
1: 104,7.
7: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Πάμε.
5: Παρακαλώ.
10: Τον τι να αφήνει να...
7: Golden Rain.
10: Ναι. Έλα, λοιπόν, παιδιά, είναι προφανέστατο. Την πιτσιρίκα, παιδιά.
5: Την πιτσιρίκα.
10: Ναι.
5: Ο Γιώργος Μπαμπαλής. Ναι. Έπλεξε με την πιτσιρίκα και κάνει Golden Rain. Δηλαδή, τραγικό. Εγώ το σκέφτηκα πιο διατροφικά. Εφόσον θα υποστώ που θα υποστώ αυτό το Golden Sour, θα ήθελα να έχει άρωμα βανίλιας.
10: Ναι.
5: Ή άρωμα φιστίκι.
10: Πότε πια.
5: Ή στρατζιατέλα. Τι παγωτάτζου.
7: Εγώ το πήγα λίγο πιο διαφορετικά.
5: Και πήγα στο Παναγίου.
7: Το παπάκι που το πιάνει στα χεράκια σου και σε κατουράει.
5: Ρε παιδιά, ερώτηση. Έχετε δει ποτέ κότα ή πτηνό να κατουράει?
10: Όχι.
7: Ναι. Εγώ έχω δει κότα.
5: Η κοτσουλά είναι.
10: Γιατί τα πουλιά κατουράνε.
7: Αμέ.
5: Το δικό μου ναι.
10: Όχι, και το δικό μου κατουράει προφανώς. Αλλά το θέμα είναι.
5: Στο SNM σας θέλω, μάστορες. Εδώ.
10: Εδώ τώρα. Εδώ θέλω να αφήσετε τη φαντασία σας να οργιάσει.
5: Ναι,
10: γυρνάς και λες.
7: Στο SNM.
5: Ναι.
10: Πάρτα μωρή άρρωστη.
7: Ναι.
5: Είδες πόσο μακριά ανοιχτωμένος είναι.
7: Τι σχέση έχει το SNM αυτό?
5: Έχω, βάλει
7: επειδή είπε κάτι με ξύλο,
10: ναι,
7: ο Γιώργος, έγραψα παπούτσια με ξύλο.
5: Παπούτσια με ξύλο.
10: Τι παπούτσια με ξύλο?
5: Παπούτσια.
10: Στο τζαγκάρι.
5: Παπουτσοχτυπήματα.
7: Παπουτσοχτυπήματα.
5: Μπράβο.
7: Ευχαριστώ.
10: Τι παπουτσοχτυπήματα, ρε παιδιά.
7: Έλα ρε Παναγή, τώρα αυτά είναι.
5: Αφαίρεσαι μια συλλαβή να καταλάβεις.
10: Γεια σου ρε Νάντση, εσύ σεξουάλα που είναι, άστα τώρα.
5: Μπράβο, εγώ έγραψα παστουρμαδοχτυπήματα.
10: Εντάξει, μούφα.
5: Τι ρε φίλε.
10: Μούφα, λοιπόν, τα παστούρμα.
5: Παστούρμα, βρήκα στο ψυγείο.
7: Με λέγατε για την πιο άσχετη, ναι, σας έφαγα και τους δύο λάχανο. Πάρτε 0.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Πάει λοιπόν μια κυρία σε ένα σεξ σοπ και κοιτάει ένα έτσι αρκετά μεγάλο αυτό. Συγγνώμη, αυτό πόσο κάνει? Λέει, αυτό κάνει 15.000 ευρώ. Θα σας τρελάνει, λέει αυτό. Κάτι πιο φθηνό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι να σας δείξω, να αυτό. Λέει αυτό 7.000 και λέει, κάνει κάτι ζατζούτ, αλλά δεν είναι σαν το πρώτο.
4: Ζατζούτ.
3: Μα λέει, είναι πολύ ακριβό 7.000. Λέει, τι λέτε, εντάξει, είπαμε, είμαι μόνη μου, λίγο να. Οκ, okay, και εγώ να περάσω καλά, αλλά σας παρακαλώ. Έτσι όπως κάνει, έτσι βλέπει ένα κουτί γυάλινο και είχε ένα κουνούπι μέσα. Λέει, συγγνώμη, λέει, αυτό τι είναι? Α, αυτό λέει, είναι το μαμιστερό κουνούπι. Αυτό λέει, πόσο κάνει? Λέει, αυτό κάνει 300 ευρώ. 300 ευρώ. Και λέει, θα περάσω καλά. Λέει, καλά, κύριε μου, πλάκα μου κάνετε. Μου λέει, αυτό το κουνούπι έχει αφήσει μύθο. Θα περάσετε καταπληκτικά. Λέει, τι πρέπει να κάνω? Λέει, ακούστε, αυτό θα το πάρετε, θα πάτε στο σπίτι. Θα φορέσετε ζαρτιέρες, θα ξαπλώσετε στο κρεβάτι σας και θα βάλετε λίγο απαλή μουσική. Μόλις θα κάνετε όλα αυτά και χαμηλό φως, γιατί ντρέπεται λίγο το κουνούπι, είναι λίγο τροπαλό, θα ανοίξετε το κουτί και όλα τα άλλα θα τα κάνει το κουνούπι. Το παίρνει αυτή λοιπόν, πληρώνει 300 ευρώ, πάει στο δωμάτιό της, φοράει ζαρτιέρες, χαμηλώνει το φως, βάζει λίγο μουσική, ξαπλώνει και ανοίγει το κουτί. Κάνει μία το κουνούπι, βγαίνει από το κουτί και κάνει παπ, κάθεται στο ντουβάρι, στον τοίχο. Το κοιτάει η κυρία που είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι, το κουνούπι τίποτα, στον τοίχο. Περιμένει 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15, 20, 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, το κουνούπι στον τοίχο. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, συγγνώμη, λέει, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι η κυρία που έχει πάρει το κουνούπι, λέει, πριν από 3 ώρες, 4, που ήρθε εκεί, δεν κάνει τίποτα. Σας παρακαλώ, λέει, αφήστε το λίγο, είναι... θέλει λίγο να σας συνηθίσει.
5: Ελεγκληματιστεί.
3: Ναι, αφήστε το 2-3 ώρες ακόμα. Περιμένει αυτή 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες, έχει κουραστεί πάρα πολύ. Λέει, σας παρακαλώ, κύριε, ειλικρινά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με δουλεύετε το κουνούπι ακόμα στο ίδιο σημείο που το έβγαλα, δηλαδή, τι να σας πω. Λέει, αφήστε το ακόμα 3 ωρίτσες. Νίγο να νιώσει. Μην κάνετε έτσι. Τόσο καιρό δεν είχατε. Τώρα λέει, πάθατε την κρίση. Πάει αυτή, περιμένει 7, 8, 9 ώρες που τη είπα τίποτα. Το ξαναπέτει τηλέφωνο, λέει, συγγνώμη κύριε, ειλικρινά δεν αντέχω άλλο αυτό. Λέει, σας παρακαλώ. Λέει αυτό, συγγνώμη κύριε μου, επειδή μπορώ να σας κατά, έρχομαι εκεί. Χτυπάει το κουδούνι, ανεβαίνει πάνω. Λέει, πού είναι το κουνούπι? Λέει, είμαι στην κρυπτοκάμερα. Πάει, το κοιτάει. Πάει κοντά στο κουνούπι και του λέει, λοιπόν, παγάσα, θα στο δείξω για τελευταία φορά.
5: Λεγόλη.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες?
6: Κόλλησες.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.